ήλιο στην πλατεία, κίνησε και φασαρία. Με στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει.

πεινάει. Η μάνα που βουρκώνει είναι η μάνα σου. Πονάς, ξεχάσες να αγαπάς.

Πέφτει νύχτα μες στην πόλη, έφυγε η βδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, κάγκελα και στη ψυχή σου,

0: 95,1 FM Stereo.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση Α3+ για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Ε.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.

0: CRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
1: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου οι ίδιοι είναι.
2: Όλοι εκτός από τον Victrix της Siemergas.
1: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
2: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή Grootfos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Siemergas φίλε, κορυφή!
3: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
2: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Siemergas. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
1: Φίλε, με έπεισες. Siemergas.
0: Siemergas, ο ηγέτης στους λέβητες αερίου.
4: Όλα τα νέα μοντέλα Siemergas θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo.
5: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
6: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
5: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
6: Ενεργειακή κλάση A3+ για απόδοση και οικονομία.
5: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
6: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
5: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-44-11.
6: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
5: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
7: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε ένα λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.

0: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
1: Όλοι εκτός από τον Victrix της Immergas.
0: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
1: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του, έχει κυκλοφορητή GroutFoss, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Immergas φίλε, κορυφή!
2: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
1: Άσε τι άκουσες και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Immergas. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
0: Φίλε με έπεισες. Immergas.
3: Immergas, ο ηγέτης στους λέβητες αερίου.
4: Όλα τα νέα μοντέλα Immergas θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-554-411.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει Ρέμος 30. Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30 χρόνια.

0: 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση Α3+ για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
3: Όσο θα γυρίζει η γη, η...
4: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, τουρ.
3: Κατάματα σε κοίταζα γιατί μπορούν.
4: Ο σωματικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης, την 5η-10 Σεπτεμβρίου, θα βρίσκεται

0: Λάρισα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com.
1: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
2: Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων.
1: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
3: Παρασκευή 28 Αυγούστου, Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ.
2: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
3: Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
4: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 25 Αυγούστου, Λάρισα, Κυπουθέατρο Αλκαζάρ. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
5: Η Αλίκη στη χώρα των ψαριών.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
2: Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
1: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
2: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή γκρούτφος, παρέχει 24 και όχι 20 kW. Και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή!
1: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
2: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας στους λέβητες αερίου. Ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
1: Φίλε με έπεισες. Ήμεργας.
3: Ήμεργας, ο ηγέτης στους λέβητες αερίου.
4: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: CRT 95,1 FM Stereo.
1: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
2: Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων.
1: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
3: Παρασκευή 28 Αυγούστου, Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ.
2: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
3: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
4: Όσο θα γυρίζει η γη.
5: Φοβορείς φέρεις, όσο θα γυρίζει η γη.

0: Λάρισα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσον γυρίζει η γη, tour, εισιτήρια στο mortel.com.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα,
1: από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: μα σύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου,
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμά.

0: του Αλκαζάρ.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση Α3+ για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
3: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε ένα λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
4: Η αλήκη στη χώρα των ψαρών.

0: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
1: Σώζομαι αυτόν σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
2: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
3: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
4: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Παρασκευή 28 Αυγούστου, Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ.
5: Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr.

0: ακροατή 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο.
1: Κορώνα έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 25 Αυγούστου, Λάρισα, Κυπουθέατρο Αλκαζάρ. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
3: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
4: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι. Όλοι εκτός από τον Victrix της Immergas. Γιατί, τι παραπάνω έχει?
5: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του, έχει κυκλοφορητή GroutFoss, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Immergas φίλε, κορυφή!
4: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
5: Άσε τι άκουσες και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Immergas. Στους λέβητες αερίου ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
4: Φίλε με έπεισες. Immergas.
6: Immergas, ο ηγέτης στους λέβητες αερίου.
7: Όλα τα νέα μοντέλα Immergas θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση A3+ για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.

0: Άρτη 95,1 FM Stereo.
1: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου οι ίδιοι είναι.
2: Όλοι εκτός από τον Victrix της Siemergas.
1: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
2: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή Grootfos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Siemergas φίλε, κορυφή!
3: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
2: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Siemergas. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
1: Φίλε, με έπεισες. Siemergas.
0: Siemergas, ο ηγέτης στους λέβητες αερίου.
4: Όλα τα νέα μοντέλα Siemergas θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.
5: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.

0: TRT 95,1 FM Stereo. TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση A3 Plus για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-44-11.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Ε.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
3: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
4: Παρασκευή 28 Αυγούστου, Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ.
3: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
4: Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
5: Σώζομαι αυτόν σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο.
6: Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
7: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
8: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
9: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Παρασκευή 28 Αυγούστου, Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ.
10: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
11: Η αλήκη στη χώρα

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Έλα βρε, όλοι οι Λέβητες αερίου ίδιοι είναι. Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας. Γιατί, τι παραπάνω έχει?
2: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή GroutFos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή!
1: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
2: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας στους Λέβητες αερίου. Ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
1: Φίλε με έπεισες. Ήμεργας.
3: Ήμεργας, ο ηγέτης τους Λέβητες αερίου.
4: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-554-411.
1: Ρωμαίος!
5: Ιουλιέτα!
1: Από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό.
1: Μα σύγχρονο.
5: Που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα, η Ρώμα.
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμά.

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι...
3: Νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo.
5: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 25 Αυγούστου, Λάρισα, Κυπουθέατρο Αλκαζάρ. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες

0: είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.

βλέπω μπροστά μου, σε ό,τι κοιτάζω, στα ρούχα που βάζω, σκιά στο καπνό. Σε βλέπω μπροστά μου, στην κούπα που πίνω, σε ό,τι αγγίζω, σε ό,τι

0: 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο.
1: Το σώζον εαυτόν σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο.
2: Ένας θίασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
3: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
4: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
5: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Παρασκευή 28 Αυγούστου, Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ.
6: Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr.

0: Κωνσταντίνου, οι θελώδεις άνεμοι και νέα μποφόρ θα συνεχιστούν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας το επόμενο τρίμερο με κορύφωση αύριο. Σφραγίστηκε η πισίνα της επιχείρησης στην Πάρο, όπου το Σάββατο έχασε τη ζωή του από πνιγμό ένας τετράχρονος. Λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια από το 2023. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σημαντική αύξηση των κρουσμάτων λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφεται στη χώρα μας, καθώς την τελευταία εβδομάδα δηλώθηκαν 45 νέα περιστατικά, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στα 110 από την αρχή της περίοδου του 2026 μέχρι και χθες. Συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης. Σε διαδοχικές επιχειρήσεις διάσωσης του λιμενικού τις τελευταίες ώρες εντοπίστηκαν σε λέμβους συνολικά 210 άτομα. Νέα κλιμάκωση στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Η Μόσχα ανακοίνωσε κατάληψη οικισμού στην περιφέρεια του Ντονέτσκ και το Κίεβο, ότι έπληξε πετρελαϊκή εγκατάσταση βαθιά στο ρωσικό έδαφος. Αρχίζει αύριο η διαδικασία υποβολής δηλώσεων προτίμησης περιοχών για τους αναπληρωτές και ορομίσθιους εκπαιδευτικούς.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Αλλαγή δεδομένων στον ΠΑΟΚ εν ώψη του απόψινου αγώνα με την Άντερλεχτ για το Europa League. Ο Γιάννης Κωνσταντελιάς ταξιδεύει σήμερα για τις Βρυξέλλες για να είναι στη διαθέση του προπονητή του. Δεν είχε ακολουθήσει την αποστολή λόγω οικογενειακού προβλήματος. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά αιθρίως με νεφώσεις και τοπικές βροχές σε Μακεδονία και Ήπειρο, άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: πρώτα λεπτά μετά τις 2 και η πίνα-πίνα. Έχω να σου πω.
1: Αυτό θα χειροτερεύει. Και μάλιστα με τα θέματα που ψάχνουμε για να αναδείξουμε πάρει. Και αύριο και τα λοιπά, καταλαβαίνεις ότι αυτό χειροτερεύει.
0: Ναι.
1: Έτσι μπαίνουν ιδέες στο μυαλό. Λοιπόν, να καλύτερα να τις βγάλουμε.
0: Μας λέει εδώ πέρα ο κύριος Αλέξανδρος, λέει μας ανοίξατε την όρεξη, αλλά είναι και περίοδος νηστείας.
1: Δίκιο έχει.
0: Ναι, μετά τις 16 του μηνός, αυγά με ντομάτες. Αν θέλετε, σας έχω συνταγή για λουβί με κολοκούι.
1: Είναι αυτό καλά.
0: Είναι φασολάκι αμπελοφάσουλα. Πολύ μου αρέσει το αμπελοφάσουλα.
1: Πολύ ωραίο.
0: Με κολοκυθάκι και πατατούλα. Βράζεις το φασολάκι, την πατάτα και το κολοκύθι και προσθέτεις στο πιάτο λεμόνι, αλάτι και λαδάκι. Όταν το φτιάξετε, με ευχαριστείτε μετέπειτα για το πιο γευστικό καλοκαιρινό πιάτο. Καλύτερο από μπάμιας. Σίγουρα καλύτερο από μπάμιας. Για μένα
1: δεν το
0: τουλάχιστον.
1: Συζητάω.
0: Ναι. Ειδικά αν είσαι λάτρης του λεμονιού και της υγιεινής διατροφής.
1: Τώρα το πρόβλημα, κύριε Αλέξανδρε, είναι ότι εμείς δεν είναι μόνο ότι πεινάμε, είναι ότι δεν έχουμε γυρέψει κιόλας. Και καλά είναι όλα αυτά.
0: Είναι μια δύσκολη μέρα.
1: Ναι, αλλά κάποιος πρέπει να τα έχει έτοιμα κιόλας. Οπότε αυτό δεν υπάρχει το σκηνικό και δεν υπάρχει αυτή η προοπτική.
0: Είπε πάντως αυτό για την υγιεινή διατροφή και θα έλεγα να το πιάσουμε αυτό το θέμα της υγιεινής διατροφής.
1: Θα το πιάσουμε σε λίγο. Θα έχουμε μαζί μας την κλινική διαιτολόγο, την κυρία Γεωργία Καπόλη, να μας δώσει κάποιες συμβουλές. Γιατί όλο και πιο συχνά το καλοκαίρι ακούς και λέει ο κόσμος, θα φάω μια σαλάτα, θα φάω και κάνα δύο φρούτα μετά και είμαι εντάξει, έκανα υγιεινή διατροφή.
0: Ναι.
1: Βέβαια η σαλάτα που έχει κάνει στο μυαλό του είναι σαλάτα με τα όλα της, έτσι,
0: ναι.
1: Και
0: ναι.
1: Με δύο δάχτυλα λάδι στη βάση.
0: Και με ψωμί.
1: Και
0: φρέσκο.
1: Με ψωμί για να κάνεις και παπάρα μετά να το βουτήξεις.
0: Λαχταριστό ψωμά.
1: Έτσι. Με ένα κομμάτι φέτα το οποίο είναι 200 γραμμά, δεν ξέρω εγώ από πάνω.
0: Θα βάλεις φέτα τώρα στη σαλάτα.
1: Άλλη μόνο τώρα. Και μετά όταν λέει ο άλλος θα φάω και κάνα δυο φρούτα. Δεν εννοεί θα φάω ένα μήλο, ένα χλάδι ή ένα ροδάκινο κτλ. Εννοεί ότι έκοψα τρεις φέτες καρπούζι.
0: Ναι.
1: Και μετά λέει γιατί έχω φουσκώσει, βρε παιδί μου. Μια σαλάτα και ένα φρούτο έφαγα.
0: Ναι. Εγώ επίσης ξέρω κάποιους οι οποίοι λένε όταν θα φάμε τα θαλασσινά μας και αυτά, πάνε μετά κάνουν τις εξετάσεις για χοληστερίνη.
1: Ναι. Δεν είναι καλές.
0: Ουρανό. Στον ναι. Ουρανό. Με
1: γιατί
0: αυτά τα θαλασσινά, τα οστρακοειδή.
1: Ναι, αλλά
0: άμα
1: δεν τα φας και το πότε θα τα φας.
0: Δεν ξέρω, καταπιέζομαι πάρα πολύ. Εγώ θέλω μια ελευθερία στο φαγητό, η αλήθεια.
1: Και εγώ τη θέλω, αλλά πού να τη βρω.

0: Επίσης υπάρχει άποψη ότι επειδή είναι καλοκαίρι και κάνει ζέστη, ότι λειτουργεί, λέει, καλύτερα, λένε κάποιοι, ο μεταβολισμός μας.
1: Στη ζέστη.
0: Δηλαδή, ναι,
1: όχι στο
0: υδρώνεις, άρα αποβάλλεις, χάνεις κτλ. Και σου λέει άλλος, αφού έχασα, ναι, κουράστηκα, ίδρωσα, κάτι να φάω για να αναπληρώσω.
1: Δεν μπορούμε να ζούμε με κενά σε αυτή τη ζωή.
0: Λοιπόν, ναι, υπάρχουν αυτά, μπορεί να είναι όλα στο μυαλό μας και να είναι όλα μύθοι.
1: Να ρωτήσουμε τον ειδικό, την κυρία Γεωργία Καπόλη, κλινική διαιτολόγο. Καλό μεσημέρι, κυρία Καπόλη.
2: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Εμείς λοιπόν, εδώ εμείς ξεκινήσαμε γιατί έχει έρθει και η ώρα της πείνας, είναι η αλήθεια. στο μυαλό, δεχόμαστε εδώ και προτάσεις και συνταγές, ναι, και τα σχετικά. Και στο μυαλό μας είναι αυτό που λέμε συνήθως, κάνει πάρα πολύ ζέστη, εντάξει, θα φάω κάτι ελαφρύ. Θα φτιάξω μια σαλάτα και θα φάω και κάνα δύο φρούτα και όλα καλά. Αλλά η σαλάτα που έχω φτιάξει έχει γύρω στα 300 γραμμάρια φέτα πάνω, έχει δύο δάχτυλα λάδι βέβαια για να κάνω και τις αντίστοιχες βούτες μέσα, και μετά θα φάω ένα φρουτάκι, το ένα φρουτάκι είναι 2-3 φέτες καρπούζι ή πεπόνι ενδεχομένως, αλλά μετά λέμε φούσκωσα, γιατί φούσκωσα?
2: Η αλήθεια είναι ότι σε όλα χρειάζεται μέτρο και ιδιαίτερα στα φρούτα και στα λαχανικά είναι σημαντικό να είμαστε προσεκτικοί και εκεί μερικές φορές τις ποσότητες λόγω των αυξημένων φυτικών ινών που έχουν, οι οποίες λόγω του ότι διωγγώνονται στο στομάχι και στο έντερό μας, μας προκαλούν αυτό το έντονο φούσκωμα. Επίσης, όταν η σαλάτα δεν είναι μόνο λαχανικά, αλλά έχει και πολύ τυρί, ελιές, πιπεριά, κρεμμύδι, αυτά είναι επίσης τρόφιμα τα οποία έχουν έξτρα φυτικές ίνες, οι οποίες πάλι μας δημιουργούν αυτό το φούσκωμα. Και μην ξεχνάμε βέβαια ότι το τυρί που μπορεί να βάλουμε μέσα στη σαλάτα έχει και πολλές θερμίδες αλλά και πολύ αλάτι. Mm. Το οποίο αλάτι, ιδιαίτερα τώρα με την ζέστη, είναι κάτι το οποίο μας απρίζει, μας κάνει κατακράτηση. Οπότε αντί να φάμε κάτι το οποίο θα μας δροσίσει και θα μας ελαφρύνει με τις τόσο υψηλές θερμοκρασίες, έχει το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα, να μας κάνει τρίξιμο, φούσκωμα και να μας αφήνει μια δυσάρεστη αίσθηση.
1: Κυρία Καπόλη, η ελληνική διατροφή και αυτή που συναντάμε και στα νησιά στις διακοπές μας, νομίζω ότι έχει μία σοφία, δηλαδή βάζουν το κρέας μαζί με τα λαχανικά, το μαγειρεύουν μαζί, κάνουν κάποιους συνδυασμούς, οι οποίοι θεωρώ ότι είναι αρκετά υγιεινοί και ίσως εμείς στην καθημερινή κουζίνα μας δεν τους ακολουθούμε και πολύ.
2: Ισχύει πράγματι κάτι τέτοιο, το ότι ο τρόπος με τον οποίο μαγειρεύονται όλα τα τρόφιμα δεν είναι τυχαίος. Για παράδειγμα, όταν συνδυάζουμε τα λαχανικά με το κρέας, γίνεται για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι οι φυτικές ίνες που υπάρχουν μέσα στα λαχανικά βοηθάνε στο να μην παίρνουμε όλο το λίπος από το κρέας, δηλαδή μειώνουν την απορρόφηση του διατροφικού λίπους. Και το δεύτερο είναι ότι τα περισσότερα λαχανικά τα οποία βάζουμε στο κρέας έχουν βιταμίνη C, η οποία βοηθάει στην απορρόφηση του σιδήρου που έχει το κρέας. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να μην τρώμε σχετό κρέας, αλλά να το συνοδεύουμε με λαχανικά.
0: Βέβαια, καλοκαίρι σημαίνει, όπως έλεγε και η Ελένη πριν, να είσαι σε ταβερνάκι, σημαίνει και θαλασσινά, εκτός από το ψαράκι το ψητό, γαριδούλες, καλαμαράκια, τηγάνι. Αρκετό. Mm-hmm.
2: Κοιτάξτε να δείτε, όλα θα τα φάμε. Η ισορροπημένη διατροφή έχει απ' όλα. Το θέμα είναι πόσο θα κάνουμε κάτι. Για παράδειγμα, στην ταβέρνα καλό είναι να μην πάρουμε όλους τους τηγανιτούς μεζέδες, αλλά να κάνουμε ένα συνδυασμό τηγανιτού, ψητού, βραστού. Δηλαδή μπορούμε να πάρουμε ένα χταπόδι βραστό λαδόξιδο, μπορούμε να πάρουμε ένα καλαμάρι ψητό, μπορούμε να πάρουμε τηγανιτό γάβρο για παράδειγμα. Και πάντα όλα αυτά να τα συνοδεύουμε με σαλάτα, για τον λόγο που είπαμε πριν, ότι είναι κάτι το οποίο θα μας βοηθήσει να φάμε μικρότερη ποσότητα από το φαγητό, γιατί θα μας χορτάσει και βοηθάει και στο να μειωθεί το λίπος το οποίο παίρνουμε από τις τροφές. Και βέβαια κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε υπόψη μας είναι ότι όταν τρώμε κάτι το οποίο έχει πολύ λίπος ή πολύ αλάτι, είναι καλό ταυτόχρονα να πίνουμε και νερό, γιατί το βοηθάει και στην καλύτερη πέψη, αλλά και στο να μειώσουμε την ποσότητα που τρώμε. Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι αυτό που είπε και η κυρία Σαλαμάρα πριν, ότι λίγο κρασί, λίγο θάλασσα για το αγόρι μου ή χωρίς το αγόρι μου με οτιδήποτε. Όταν πίνουμε αλκοόλ, είναι πολύ σημαντικό για κάθε ποτήρι αλκοόλ να πίνουμε ένα ποτήρι νερό. Γιατί με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να αποβάλουμε πιο γρήγορα το αλκοόλ από το σώμα μας, που είναι πολύ σημαντικό, έτσι ώστε να μην μας πιάσουν και στα αλκοτές.
0: Άρα, για κάθε ποτήρι αλκοόλ και ένα ποτήρι νερό, λέτε.
2: Βέβαια, εννοείται, εννοείται. Είναι πολύ βασικό αυτό. Αν θέλουμε να προσέξουμε και τις θερμίδες τις οποίες προσλαμβάνουμε, είναι σημαντικό να έχουμε στο μυαλό μας ότι η μπύρα χωρίς αλκοόλ έχει τις μισές θερμίδες από την κανονική μπύρα. Το κρασί και η μπύρα έχουν τις λιγότερες θερμίδες συγκριτικά με τα υπόλοιπα αλκοολούχα ποτά. Οπότε αυτές οι δύο επιλογές είναι καλύτερες για αυτό το διάστημα που οι περισσότεροι θα βρεθούμε πολύ μεγαλύτερο διάστημα έξω, θα θέλουμε να πιούμε ένα ποτό παραπάνω, οπότε η μπύρα και το κρασί είναι οι καλύτερες επιλογές.
1: Κυρία Καπολή, αυτό που το τελευταίο διάστημα προβάλλεται κυρίως από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι αυτά τα λεγόμενα superfoods.
2: Μάλιστα,
1: και
2: μάλιστα.
1: Η απορία μου εμένα είναι αν όλα και πώς από αυτά είναι πραγματικά σούπερ τροφές ή είναι έτσι ένα κάτι που προβάλλεται επικοινωνιακά προς τα έξω ως καταπληκτικό και φοβερό, και υπάρχουν πιο απλές τροφές οι οποίες έχουν τις ιδιότητες αυτές.
2: Η αλήθεια είναι ότι η ελληνική κουζίνα, η ελληνική μεσογειακή κουζίνα είναι όλη γεμάτη σούπερ φουτ. Τι ορίζεται ο superfood? Ορίζεται το τρόφιμο το οποίο έχει μεγάλη περιεκτικότητα σε θρεπτικές ουσίες, σε βιταμίνες, σε μέταλλα, σε υχνοστοιχεία, τα οποία μπορεί να έχουν αντιοξειδωτική, αντιφλεγμονώδη δράση. Οπότε ναι, στην ελληνική κουζίνα υπάρχουν πάρα πολλά superfoods. Ας πούμε τα καλοκαιρινά superfoods είναι όλα τα φρούτα και τα λαχανικά. Δηλαδή η ντομάτα έχει το λικοπένιο που είναι ένα αντιοξειδωτικό το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλη προστασία και στα καρδιαγγειακά, αλλά είναι το top αντιοξειδωτικό για το ουροποιητικό σύστημα των αντρών και για την πρόληψη του καρκίνου του προστάτη. Η πράσινη πιπεριά έχει πάρα πολύ βιταμίνη C. Η βιταμίνη C που υπάρχει στην πράσινη πιπεριά είναι μεγαλύτερη σε περιεκτικότητα συγκριτικά με τα πορτοκάλια. Είναι ένα superfood η πιπεριά. Το κρεμμύδι που βάζουμε επίσης στη χωριάτικη σαλάτα έχει φλαβονοειδή. Δηλαδή, εκτός ότι μπορεί να κλάψει λίγο τα ματάκια, μας βοηθάει πάρα πολύ στην καλή λειτουργία των αρτηριών, στις φλέβες, σε όλα τα καρδιαγγειακά. Οι ελιές που βάζουμε στην σαλάτα, οι μαύρες ελιές έχουν βιταμίνη εύσιλον, έχουν πολυφενόλες, τοκοφερόλες, ουσίες με αντιοξειδωτική και αντιφλεγμονώδη δράση που βοηθάνε και στη λειτουργία της καρδιάς και στην πρόληψη της φλεγμονής. Οπότε ό,τι σχετίζεται.
0: Άρα περιγράψατε τη χωριάτικη σαλάτα σαν ουσιαστικά ένα superfood. Δηλαδή με πάρα πολλές βιταμίνες και ουσίες χρήσιμες. Εγώ τώρα θα ρωτούσα, αν φτιάχνατε το ιδανικό γεύμα για αυτή την εποχή, με τη ζέστη, με τις θερμοκρασίες που έχουμε και τα σχετικά, ποιο θα ήταν αυτό, τι θα περιλάμβανε?
2: Χόρτα βραστά ή βραστά κολοκυθάκια ή χωριάτικη σαλάτα, μαζί με καλαμάρι χταπόδι ψητό, σαρδέλα ψητή. Αυτά θα ήθελα να υπάρχουν περισσότερο και πιο συχνά στην καθημερινότητά μου, και πολλά φρούτα και λαχανικά, πολύ καρπούζι. Το καρπούζι που έχει κατηγορηθεί τόσο πολύ, θα σας πω ότι έχει λιγότερα σάκχαρα από το μήλο, γιατί είναι 95% νερό. Και έχει και πάρα πολύ διουρητική δράση, οπότε βοηθάει στο να διώξουμε το πρίξιμο και την κατακράτηση που μπορεί να κάνουμε τους καλοκαιρινούς μήνες. Οπότε μετά το φαγητό μας μπορούμε να φάμε και λίγο καρπούζι. Και ίσα ίσα που όταν τρώμε το φρούτο μετά το φαγητό και χορταίνουμε περισσότερο και μειώνεται η επιθυμία για γλυκό που μπορεί να έχουμε μετά το φαγητό, που αυτό το διάστημα με τη τόση δόση που κάνουμε όταν τρώμε θέλουμε να φάμε ένα φαγωτό.
0: Αντί
2: για φαγωτό μπορούμε να φάμε
0: ας φάμε μια φέτα καρπούζι.
1: Καλά τώρα, δεν είναι το ίδιο πάντως, να πω εγώ. Δεν είναι το ίδιο.
2: Το ξέρω, αλλά χρειάζεται να τα λέμε όλα.
1: Σωστά.
0: Αν φάμε μια φέτα καρπούζι, λοιπόν, μπορεί να μειωθεί η διάθεση για παγωτό. Ή μπορεί να φάμε και ένα παγωτό αργότερα.
1: Ναι, σωστά. Να μην το αποκλείουμε.
2: Το άλλο το μυστικό, κάτι το οποίο συνηθίζω να λέω στα άτομα τα οποία παρακολουθώ διατροφικά, είναι ότι κάντε την ατασταλία με κάτι το οποίο είναι πολύ υγιεινό για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι μέσα στα αγωγικά όλα τα τρόφιμα, τα υγιεινά, όπως είναι τα φρούτα, τα λαχανικά, έχουν αυτές τις θετικές ίνες οι οποίες βοηθάνε στο να τρώμε λιγότερο. Άρα αν φάμε ένα φρούτο και ένα γλυκό θα φάμε λιγότερο και θα χορτάσουμε πιο έντονα τη γλύκα μας, έτσι. Με αυτόν τον τρόπο δεν πηγαίνει το μυαλό μας μόνο στο παγωτό. Χρειάζεται με κάτι πάντα να το συνδυάζουμε.
0: Μα τι ατασταλία είναι αυτή, άμα την κάνουμε με υγιεινές τροφές? Δεν είναι ατασταλία, δηλαδή. Αναιρείται και η λέξη η ίδια.
2: Χαλάει τη γλυκιά της ατασταλίας.
0: Ναι, ναι. Δηλαδή, αν κάνεις μια. Αν κάνεις μια αμαρτία, να είναι γλυκιά η αμαρτία, να την ευχαριστηθείς, ας πούμε, και να έχει το νόημα της λέξης, ξέρω εγώ.
2: Εντάξει, πείτε τουλάχιστον λίγο νερό μαζί.
1: Εντάξει, θα το δεχτούμε αυτό.
0: Εντάξει, μέχρι εκεί, μέχρι εκεί. Τώρα, υπάρχει, δεν ξέρω αν είναι μύθος, λένε ότι επειδή το καλοκαίρι κάνει πολύ ζέστη και συνήθως έχουμε και μειωμένη όρεξη λόγω της ζέστης, ότι τρώμε και λιγότερο, ισχύει κάτι τέτοιο?
2: Ισχύει αυτό, ισχύει ότι οι υψηλές θερμοκρασίες μειώνουν την επιθυμία για φαγητό. Γιατί κατά τη διάρκεια του φαγητού, για να το χωνέψουμε, παράγεται θερμότητα από το σώμα μας, άρα αυτό μας κάνει να ζεσταθούμε ακόμη περισσότερο. Ωστόσο, θα σας πω εμπειρικά ότι κάτι τέτοιο το καλοκαίρι πλέον δεν συμβαίνει, διότι όλοι έχουμε την έντονη επιθυμία να βγούμε έξω για φαγητό, οπότε με κάποιον τρόπο η όρεξη μας τελικά αυξάνεται. Οπότε πλέον τα περισσότερα άτομα δεν αδυνατίζουν το καλοκαίρι. Αδυνατίζουν από Σεπτέμβριο μέχρι Μάιο, που είναι στην καθημερινότητά τους, που μπορούν να ακολουθήσουν περισσότερο κάποιους κανόνες.
1: Αυτός ο κανόνας που λέει ότι πρέπει να τρως αργά, δηλαδή το ότι καταλαβαίνεις το ότι έχεις χορτάσει μετά τα 20 λεπτά, ισχύει?
2: Ισχύει, γιατί είναι το χρονικό διάστημα το οποίο χρειάζεται για να πάει το μήνυμα από το στομάχι στον εγκέφαλο στο σημείο του κορισμού. Και ένας τρόπος για να το πετύχουμε είναι να έχουμε πιει λίγο νερό πριν ξεκινήσει το φαγητό. Και να ξεκινάμε πάντα με σαλάτα, δηλαδή ακόμη και στις διακοπές μας, αν θέλουμε να είμαστε προσεκτικοί, γιατί μπορούμε απλά να χαλαρώσουμε και να μην σκεφτούμε κανόνες στις διακοπές μας και από Σεπτέμβρη να σκεφτούμε τα υπόλοιπα. Αν όμως θέλουμε να είμαστε προσεκτικοί, ξεκινάμε με νερό, με σαλάτα και μετά με όλα τα υπόλοιπα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Εγώ συγκρατώ ειδικά της χωριάτικης σαλάτας.
1: Βέβαια.
0: Η οποία φαίνεται ότι αν φας μια χωριάτικη σαλάτα είναι σαν να έχεις πλήρες γεύμα.
1: Και προτάσεις, έτσι, ντομάτα, πράσινη πιπεριά, κρεμμύδι, ελιές καλαμών, φέτα, ρίγανη, κάπαρη, αγκουράκι τουρσί κτλ.
2: Ελαιόλαδο
1: μας στέλνουν εδώ πέρα.
0: Στέλνει εδώ ο Χρήστος ένα μήνυμα και λέει, αν κάνουμε, λέει, βάρη συστηματικά, κινούμαστε όλη μέρα, κάνουμε τρέξιμο, κολύμπι, περπάτημα, μπορείς να τρως, λέει, πιο ελεύθερα και φυσικά πέντε γεύματα την ημέρα και στο καθένα από, από αυτά να έχει και πρωτεΐνη.
2: Ισχύει κάτι τέτοιο, γιατί η πρωτεΐνη βρίσκεται στα ζωικά τρόφιμα, όπως είναι το κοτόπουλο, το ψάρι, το κρέας, τα αυγά, τα γαλακτοκομικά. Σε φυτικής προέλευσης τρόφιμα η πρωτεΐνη βρίσκεται στα όσπρια, στους ξηρούς καρπούς, στα μανιτάρια. Οπότε είναι ένα τρόφιμο το οποίο, η πρωτεΐνη είναι ένα στοιχείο το οποίο κρατάει σταθερά τα επίπεδα ζαχάρου στο αίμα μας. Άρα δεν κάνουμε υπογλυκαιμία, άρα δεν πεινάμε. Ναι, σε κάθε γεύμα χρειάζεται να υπάρχει αυτό που λέμε η τριάδα, δηλαδή να υπάρχουν όλα τα βασικά θρεπτικά συστατικά, που είναι και πρωτεΐνες και σύνθετοι υδατάθρακες όπως είναι οι φυτικές ίνες και τα καλά λιπαρά όπως είναι τα ωμέγα 3 των ψαριών, όπως είναι τα μονοακόρεστα που υπάρχουν στις ελιές, στο εποκάντο. Οπότε θέλουμε μια πληρότητα σε όλα τα γεύματα.
0: Πλήρες είναι και αυτό που μας στέλνει ο Real Blogger. Βέβαια, είναι μας τρολάρει κανονικά και μας λέει παγωτό σοκολάτα μπίτερ, περιχυμένο με σο σοκολά και δύο κουταλιές τη σούπα τρούφα. Σοκολάτα. Είναι φουλ τη σοκολάτα.
1: Ναι, συντασσόμαστε όλοι, νομίζω.
0: Τουλάχιστον μπορούμε να το ονειρευόμαστε.
1: Εντάξει, νομίζω η μπίτερη σοκολάτα είναι μια επιλογή.
2: Μπορούμε να το τρώμε κρατώντας και κάποιους από τους βασικούς κανόνες. Όπως είναι η συχνότητα των γευμάτων, είναι το πολύ νερό, είναι αυτό που σας είπα μαζί με το παγωτό να υπάρχει και κάτι πιο υγιεινό όπως είναι η ξηρή καρπή, όπως είναι τα φρούτα. Αλλά όλα έχουν έναν τρόπο που γίνονται, παν μέτρων άριστον. Οι διακοπές κρατάνε λίγο, ας τις ευχαριστηθούμε και... Ραντεβού το Σεπτέμβρη.
0: Τουλάχιστον να μία διαιτολόγος που δεν μας έκανε να νιώθουμε ενοχές.
1: Βέβαια, πολύ βασικό.
0: Να ξέρετε ότι πάντα με τρόμο ερχόμουν σε επαφή στην παρέα με διαιτολόγους και έλεγα τώρα πάει.
1: Τι θα ακούσουν
0: αυτά. Θα με κρίνουν, ό,τι θα δουν την κάθε μου μπουκιά, θα τη μετρήσουν, θα πούν τι τρώει αυτή, κάνει έτσι, ρε κτλ.
2: Να ξέρετε ότι ο κανόνας έχει πάντα την εξαίρεσή του και η κάθε δίαιτα θέλει την ατασταλία τη για να πάρουμε δύναμη να συνεχίσουμε. Να μπούμε στο κανόνα. Όλα χρειάζονται, γιατί η αφαγία και η στέρηση φέρνει υπερφαγία. Οπότε δεν χρειάζεται να είμαστε σε ένα μόνο δρόμο, χρειάζεται να τα βλέπουμε όλα.
0: Κυρία Καπόλη, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Και να ξέρετε ότι σε αυτό το
2: τραπέζι. για την πρόσκληση.
1: Να είστε καλά και να ξέρετε ότι σε αυτό το τραπέζι που μας προτείνατε με τις σαρδέλες. Oh, μετά,
0: πρώτη θα ήμουν.
1: Θα ήμασταν πρώτοι μαζί σας. Σας ευχαριστούμε
2: πολύ. Μακάρι να μπορούσατε να είσαστε.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
2: Γεια σας.

0: Μας γράφει εδώ ο Ματθαίος. Καλησπέρα από Κέρκυρα. Καλησπέρα, Ματθαίε, και από εμάς. Ρε κορίτσια, ήμαρτον. Φτιάχνω τούρτες στο μαγαζί και σε λίγο θα μου τρέξουν τα σάλια με, το φαγητά που, με τα φαγητά που λέτε.
1: Εμάς μας τρέχουν τα σάλια με τις τούρτες. Μας κάνεις πλάκα, Ματθαίε.
0: Ματθαίε, έλα τώρα, Ματθαίε.
1: Δηλαδή, το λες φτιάχνω τούρτες, ας πούμε, έτσι απλά.
0: Ναι, πώς το είπες έτσι. Το πες πολύ απλά όλο αυτό. Στείλε μας καμιά φωτογραφία τουλάχιστον.

0: Η κυρία Παναγιώτα έχει στείλει φωτογραφίες. Έχει στείλει σε διαφορετικά email. Η μία είναι με μελιτζάνες που από πάνω έχουν έτσι το
1: κάνει. Αγαπημένο φαγητό.
0: Και η άλλη είναι σε ένα πυρέξ που βλέπω εγώ τις πιπεριές, ντομάτες. Όχι, βλέπω. Περιμένω τώρα. Τι βλέπω εδώ.
1: Τ' αρέσει πάντως.
0: Ναι, βλέπω πατάτες, βλέπω λαχανικά διάφορα, αλλά με κρέμα. Κάτι με μπεσαμέλ, κάτι με κρέμα. Στο φούρνο, παιδιά, δεν είναι η κατάλληλη ώρα. Τέλος. Μέχρι εδώ ήταν τα φαγητά.
1: Δεν θα αντέξουμε άλλο.
0: Όχι,
1: πραγματικά.
0: δεν θα αντέξουμε. Και όχι τίποτα άλλο. Ακολουθεί μετά το μισάωρο του Σταυρακάκη. Πώς θα τα βγάλουμε πέρα.
1: Ναι, πώς θα γίνει αυτό. Κοίταξε, να σου πω, Ελισάβετ. Είναι κεφτέδες με πατάτα στο φούρνο.
0: Έχει. Α, εσύ το κατάλαβες καλύτερα. Το
1: και τυριά λιωμένα. Πολύ ωραίο. Πώς θα φτιάξεις αυτό.
0: Ναι, είναι και πολύ εύκολο και γρήγορο, ναι.

0: το αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Σε εξέλιξη παραμένει φωτιά σε επαγγελματικό χώρο στο Καστράκι Φωκίδας για την κατάζευση επιχειρών ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Σε μέγιστη επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω του ακραίου κινδύνου εκδηλίωσης πυρκαγιών αύριο σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Κορινθία. Αναλυτικά στο real.gr. Σφραγίστηκε η πισίνα της επιχείρησης στην Πάρο, που το Σάββατο έχασε τη ζωή του από πνιγμό ένας τετράχρονος. Λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια από το 2023. Συνέγερμος έχει σημάνει στη Βαβαρία λόγω εντοπισμού ύποπτου αντικειμένου σε σιδηροδρομικό σταθμό. Εκκαινώνονται προληπτικά κτίρια. Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους. Ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: ρωτά. Λοιπόν, έχουμε μπει εσύ στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής και ο Δημήτρης Σταυρακάκης είναι εδώ. Το έχουμε πει πολλές φορές ότι τα ευχάριστα μας έρχονται από τον αθλητισμό. Για μία ακόμη φορά ήρθαν από τον αθλητισμό και συγκεκριμένα από την κολύμβηση. Έχουμε να πανηγυρίσουμε ένα σημαίνιο μετάλλιο, Δημήτρη.
1: Ένα αργυρό μετάλλιο για την ακρίβεια. Δεύτερη θέση που πήρε ο Απόστολος Σίσκος. Όμως, καλημέρα καταρχήν. Όμως, πρώτα θα πούμε τι έχει γίνει τώρα το πρωί, γιατί έχουμε καλές ειδήσεις και από τα πρωινά προκριματικά. Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης στο Παρίσι στα 1500 μέτρα ελεύθερο. Η Άρτεμις Βασιλάκη προκρίθηκε στον τελικό που θα γίνει αύριο με 16 πρώτα, 31 δεύτερα, 81 εκατοστά. Κατέριψε το πανέμιλιο ρεκόρ. Ήταν δεύτερη στη σειρά της, πέρασε ως τέταρτη στον αυριανό τελικό και το πανέμιλιο ρεκόρ που κατέριψε ήταν προπολεμικό. Από.
0: Τι? Προπολεμικό. Τα
1: δηλαδή,
0: πότε ήταν.
1: Το παλαιό ρεκόρ ήταν 16, το προηγούμενο 20-11 και ήταν από τη Μαριάννα Λιμπερτά πριν από 16 χρόνια. Από τις 13 Αυγούστου του 2010.
0: Εντάξει, λες προπολεμικό και πάει το μυαλό μας.
2: Θα
0: μου πεις τώρα έχουμε.
2: Το είπε βαρύ.
0: Ναι, πολύ βαρύ που το πας.
1: Λοιπόν,
0: να διευκρινίζεις για ποιο πόλεμο μιλάμε.
1: Στα 50 μέτρα ύπτιο, ο Απόστολος Χριστού προκρίθηκε στον ημιτελικό που θα γίνει το βράδυ με την έκτη καλύτερη επίδοση, 24-52. Ο Βαγγέλης Μακριγιάννης δεν τα καταφέρει, ήταν τρίτος στην πέμπτη σειρά, 25-27 έκανε και έμεινε στην 32η θέση. Δύο προκρίσεις ακόμα το απόγευμα στα ημιτελικά, 100 πεταλούδα η Γεωργία Δαμασιώτη, 8η με την καλύτερη επίδοση που ήταν η 8η καλύτερη επίδοση, 57-94. Πέρασε στον απογευματινό ημιτελικό. Κατόπετα λούδα επίσης η Άννα Ντουντουνάκη προκρίθηκε με τον 10ο καλύτερο χρόνο, 58-18, και πέρασε στον απογευματινό ημιτελικό. Η Άννα Αυγουστίνα Βλάχου δεν τα κατάφερε, έμεινε στην 35η θέση με 1-0-0-0-4. Έτσι το απόγευμα στο Κολύμπι, μετά τις 7.30 είναι η ημιτελική τελική, έχουμε 8 παρα 10, 100 πεταλούδα ο ημιτελικός η Δαμασιώτη με την Ντουντουνάκη και 8 η ώρα ο ημιτελικός στα 50 ύπτιο με τον Χρήστου που ελπίζουμε για αυτός να μπορέσει να φτάσει στον τελικό στον αυριανό και να πάρει ένα μετάλλιο. Αύριο είναι η Βασιλάκη στον τελικό των 1500 μέτρων των γυναικών. Θυμίζω ότι η Βασιλάκη ήταν τέταρτη στα 800 ελεύθερο, είχε κάνει μια πολύ πολύ καλή εμφάνιση. Τώρα πάμε στο Σίσκο. Ο Σίσκος ήταν αθλητής που
0: έσπασε,
1: τον περιμέναμε. Περιμέναμε να κάνει, να είναι στα μετάλλια, τα κατάφερε. Ήταν μια κούρσα στα 200 μέτρα ύπτιο που ήταν αρκετά συναρπαστική. Κατάφερε ο Σεραίος πρωταθλητής μας να ανέβει στο βάθρο. Πήγε σφαίρα στα τελευταία 50 μέτρα του τελικού. Είπαμε ότι ήταν τα 200 ύπτιο. Έκανε 1:53.81, νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Μια φανταστική κούρσα. Η χρόνια αυτή των τεσσάρων πρώτων δίνουν μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Όπου ο Σίσκος είπε ότι αυτός είναι ο στόχος του, οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Λος Άντζελες.
0: Βέβαια θα το ήθελε και το χρυσό από ό,τι κατάλαβα και
1: ναι, αλλά από τον ημιτελικό, όπου είδε εκεί τον Κος, τον Ούγκρο, τον Ολυμπιονίκη να σπάει τα χρονόμετρα. Είπε, ναι, εντάξει, είναι σε άλλο επίπεδο αυτός. Ήταν το σχόλιο του στον ημιτελικό. Χθες όμως ο Σίσκος, ο Κος είχε φύγει μπροστά. Ο Σίσκος είχε αναλλαγές συνέχεια. Ήταν τρίτος στην αρχή στα πρώτα 50 μέτρα. Μετά πέρασε τέταρτος, μετά ήταν δεύτερος, μετά τέταρτος και στο τέλος πήρε την τρίτη θέση. Ο Κος Ούγκρος 1:53.08, ο Σίσκος είπαμε 1:53.81 και ο Τσεκόνο Ιταλός 1:53.96. Ξαναλέω ότι αυτοί οι χρόνοι δίνουν μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες το καλοκαίρι του 2028. Ο Σίσκος πραγματικά έκανε μια πολύ μεγάλη, εμφάνιση για δεύτερο διαδοχικό, για δεύτερη διαδοχική διοργάνωση. Είναι στο δεύτερο σκαλοπάτι του βάθρου. Νωρίτερα η Ελένη Κατσαμπέκη μας είπε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Ο Σίσκος είναι φοιτητής φυσιοθεραπείας,
2: 21 ετών, έτσι.
1: Ναι, φυσιοθεραπείας στην Θεσσαλονίκη. Οι γονείς του, η μαμά του είναι στο Παρίσι. Ο πατέρας του δεν μπόρεσε να είναι γιατί έχει τα μαγαζιά του και δεν μπορούσε στις Σέρες. Πηγαίνουν, έρχονται οι άνθρωποι γιατί ο Σίσκος μένει στη Θεσσαλονίκη. Κάνουν μεγάλο αγώνα. Όμως και ο ίδιος κάνει αγώνα γιατί είναι φοιτητής και είχε 13 μαθήματα να δώσει. Mm-hmm. Το έπεσε, Ελένη, και του.
0: Ούτε να προλάβει.
1: Όχι, δεν είναι αυτό. Ζήτησε.
0: Δεν μπορούσε, δεν μετατέθηκαν οι ημερομηνίες.
2: Δεν του δώσαν τη δυνατότητα να δώσει σε άλλες ημερομηνίες, να μπορέσει να δώσει τα μαθήματά του. Δηλαδή, εντάξει, τώρα εντάξει, αυτό το δηλαδή... δεν μπορεί να. Αυτό είπαμε, Δημήτρη, και νωρίτερα με την Ελισάβετ, ότι είναι μια διοικητική διαχείριση ενός ζητήματος. Δεν είναι κάτι σπουδαίο.
1: Ναι, αλλά πρέπει να καταλάβουν και τα πανεπιστήμια που είναι, νιώθουν ότι είναι στο Βυζάντιο, ότι πρέπει τους αθλητές ή αυτούς που κάνουν, που είναι ιδιαίτερα παιδιά, γιατί ο Σίσκος, όπως και άλλοι Έλληνες πρωταγωνιστές αθλητές, είναι ιδιαίτερα παιδιά και τα παλεύουν να τελειώσουν τη σχολή τους.
2: Βέβαια.
1: Να κάνουν, να είναι και
2: τώρα,
1: στα...
2: Δημήτρη, αυτό που ζήτησε είναι για δύο μαθήματα να δώσει με άλλο τμήμα, με άλλους συμβητητές. Δηλαδή, να μην δώσει
1: σε άλλη χρονική στιγμή.
2: Ακριβώς.
1: Να μην έχει κλείσει το Σεπτέμβριο.
2: Ακριβώς.
1: Να πάει να τα δώσει.
2: Ακριβώς.
1: Μάλιστα, ας ελπίσουμε ότι θα λυθεί το πρόβλημα αυτό. Ο Σίσκος έχει τη 10η καλύτερη επίδοση όλων των εποχών στο αγώνισμα αυτό. Εντάξει, είναι ο τρίτος Ευρωπαίος στους 10 καλύτερους αθλητές. Λοιπόν, να ακούσουμε τώρα τι είπε. Είπε ότι έτρεξε για την Ελλάδα, για τους Έλληνες. Μίλησε χθες το βράδυ στην ΕΡΤ μετά την κατάκτηση του Χρυσού Μεταλλίου.
3: Πράγματι, κατάλαβα ότι τα τελευταία μέτρα πήγαινα πάρα πολύ γρήγορα. Είδα και του υπόλοιπου αθλητέ ότι κατάλαβα ότι έπρεπε να δώσω κατάθεση ψυχή. Το έκανα, είχα στο μυαλό μου όλη την Ελλάδα, όλου του Έλληνε. Αυτά που βλέπω και ήθελα να φέρω το πρώτο μετάλλιο για τη χώρα, ώστε να κάνουμε και να συνεχίσουμε έτσι δυνατά. Οπότε είμαι πάρα πολύ χαρούμενο γι' αυτό. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά. Έχω περάσει έναν απίστευτα δύσκολο χρόνο, ειδικά το τελευταίο μήνα, που είπα και ένα μικρό τραυματισμό στον ώμο. Είπα ότι δεν θα το αφήσει να με επηρεάσει, παρόλο που έμεινα λίγο έξω, γιατί ήξερα ότι έχω δουλέψει πάρα πολύ καλά όλο αυτό το χρόνο. Οπότε νομίζω πραγματικά είναι πολύ μεγάλη δικαίωση και όταν κάτσω, κατέβουν συναισθήματα, σφιγμή, γαλακτικό, τα πάντα όλα, θα καταλάβω λίγο και το τι έκανα στον εαυτό μου πρώτα. Το βλέμμα του και όλο του team είναι το 28. Πρώτα κοιτάω το 1.53 που έγινε, που κατέβηκα επιτέλους στο πράγμα το 54 και δεύτερο το ασημένιο μετάλλιο. Γιατί αυτό θέλω να το χρησιμοποιήσω και στους Ολυμπιακούς Αγώνες που έρχονται, που είναι από αθλητές από όλο τον κόσμο. Οπότε ότι υπάρχει συνεχής και διαρκής βελτίωση είναι πράγμα κάτι το οποίο με χαροποιεί, γιατί σημαίνει ότι η δουλειά που κάνουμε αποδίδει.
1: Μετά την απονομή, τόνισε ότι 100% μου αξίζει αυτό το μετάλλιο. Είπε που το αφιερώνει και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η δηλώσεις που έκανε και στη συνάδελφο του Κατερίνα Αναστασοπούλου στην ΕΡΤ μετά την απονομή, όπου τα πράγματα εκεί, ξέρεις, όταν τελειώνει ο αγώνας, σίγουρα είναι όλες οι ανεβασμένα πολλά, είναι πολύ ανεβασμένη όλη η κατάσταση ενός αθλητή. Μετά το έχει δει, έχει περάσει την ιστορία του βάθρου και είναι πιο χαλαρός, να το πω εγώ.
2: Καλύτερα, ναι,
1: για να ακούσουμε τύπο Σίσκος.
3: Είναι αλήθεια ότι πάνω στο πατήρα πήγα να συγκινηθώ και θα το κάνω κάποια στιγμή, είμαι σίγουρος, γιατί ξέρω τον εαυτό μου. Και όχι άδικα, γιατί αυτή τη στιγμή περνάει από το μυαλό μου στιγμές, δυσκολίες που περάσαμε, καυγάδες, να έχω το μυαλό μου συνέχεια, να ξενυχτάω τα βράδια στο να σκέφτομαι τι μπορώ να κάνω καλύτερα. Γιατί ήξερα ότι αξίζω κάτι αυτή τη χρονιά και το πήγα από την αρχή ότι είχα διαρκώς εξέλιξη. Οπότε νομίζω ότι μου άξιζε 100% αυτό το μετάλλιο, όποιο χρώμα κι αν ήταν. Οπότε είναι πολλά μπράβο στο team μου, στον προπονητή μου, στην οικογένειά μου, σε όλους όσους με στηρίζουν. Νομίζω ότι τους αφιερώνω όλους, γιατί όσο τις 100 προσπάθεια είναι από μένα, άλλοι τόσοι και περισσότεροι είναι από αυτούς. Γιατί ο αθλητής χωρίς την κατάλληλη ομάδα δεν μπορεί να προχωρήσει μακριά. Σίγουρα είναι πολύ σημαντικό κομμάτι ότι κατέβηκα τα 54 δευτερόλεπτα, το 1.54. Η δουλειά που έχω κάνει πιστεύω ότι είναι για πολύ πιο κάτω. Έχω αρκετά περιθώρια βελτίωσης. Το καλό είναι ότι συμβαίνουν τώρα και, και για να τα χρησιμοποιήσω σε δύο χρόνια από τώρα που είναι σημαντικοί αγώνες. Οπότε θεωρώ ότι βαδίζουμε σε πολύ καλό επίπεδο και έχουμε ακόμα να δούμε πολλά πράγματα, θεωρώ. Από καρδιά μου να ευχαριστήσω όλους τους Έλληνες που έχουν καθίσει να με δούνε, να με υποστηρίξουν. Θέλω να ξέρω ότι το έχουν νιώσει, το ένιωσα και εγώ, την αγάπη τους, την ενέργειά τους. Οπότε μου έδωσε πάρα πολύ μεγάλο κίνητρο αυτό και το χρησιμοποίησα πάρα πολύ σωστά, θεωρώ.
1: Ρωτήθηκε τώρα και για τις συνθήκες που έχουν οι Έλληνες αθλητές σε σχέση με αυτούς που είναι στην Αμερική ή στην Ευρώπη. Εντάξει, λέει ότι τα πράγματα έχουν καλυτερεύσει.
2: Τις συνθήκες των προπονήσεων.
1: Τις συνθήκες των προπονήσεων, ναι. Εντάξει, έχουν καλυτερεύσει από παλιότερα. Να ακούσουμε τι είπε χαρακτηριστικά.
3: Άμα κάτσουμε και το αναλύσουμε αυτό, νομίζω ο καθένας θα έχει να πει πάρα πολλά αρνητικά πράγματα, όπως και εγώ ίδιος, αλλά νομίζω ότι έχει γίνει τα τελευταία χρόνια μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από την Ελληνική Ομοσπονδία στο να φτάσουμε στις ίδιες συνθήκες με τους Ευρωπαίους και νομίζω ότι το έχουμε καταφέρει σε πολύ καλό επίπεδο. Έτσι εξηγείται κιόλας σε ότι έχουμε ανέβει ένα σκαλί πάνω από τα προηγούμενα χρόνια και αυτός είναι ο λόγος που έχουμε φέρει και τις ανάλογες επιτυχίες. Οπότε όσο το εξελίσσουμε αυτό το πράγμα, θα έρθουν και οι ανάλογες επιτυχίες και θα συνεχίσουμε να εξελισσόμαστε σαν ομάδα και σαν χώρα.
1: Λοιπόν, περιμένουμε το απόγευμα τα ημιτελικά.
0: Και πάμε στο ευρωπαϊκό του Στίβου, γιατί τι έχουμε μέχρι στιγμής.
1: Πρώτα απ' όλα, χθες το βράδυ η Σταματίας Καρβέλη στην σφυροβολία πήρε την 7η θέση με 69 μέτρα και 54 εκατοστά. Πανηγύρισε την 7η θέση, δεύτερη καλύτερη για την ελληνική ομάδα έως τώρα. Αυτή η δεύτερη θέση σε ό,τι αφορά εκτός του μετάλλιου του Τεντόγλου. Έκανε μια καλή εμφάνιση, μπορούσε και λίγο καλύτερα. Πάντως είναι επιτυχία όταν στον τελικό και πήρε την 7η θέση. Και στα 44
0: και ότι ποτέ δεν είναι αργά από ό,τι καταλαβαίνουμε.
1: Ο Δημήτρης Τσιάμης, το τριπλούνι, είναι ο αθλητής με τις περισσότερες συμμετοχές στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα από πλευράς Ελλάδος. Έχει 8 συμμετοχές. Εντάξει,
0: είναι, και στην 8η συμμετοχή.
1: Είναι 44 ετών.
0: Ναι.
1: Και 16 χρόνια μετά τον τετουμπούτο του, 8 χρόνια μετά το μετάλλιο που είχε πάρει χάλκινο στο Βερολίνο, θα βρεθεί για 5η φορά στην καριέρα του σε τελικό στο τριπλούν, όπου πέρασε με 16-12 και πέρασε στον αυριανό τελικό. Όχι, στον τελικό του Σαββάτου.
0: Δίνει και ελπίδα σε άλλους αθλητές, οι οποίοι δεν τελειώνουν όλα στα 35 και 36, από ό,τι φαίνεται.
1: Εντάξει, έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι αυτός είναι ένας αθλητής με πολύ μεγάλο πείσμα. Διαχρονικά τα καταφέρνει σε δύσκολο αγώνισμα. Και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσετε προσεκτικά τι δήλωσε μετά τη χθεσινή πρόκρισή του στο τελικό του Σαββάτου στο τριπλούν.
4: Βασικά περίμενα κάτι καλύτερο, η αλήθεια είναι. Το 16-12 ήταν ένας πολύ κακός αγώνας. Πάρα πολύ κακός και για μένα και για τους άλλους. Απλά έτυχε οι άλλοι να είναι χειρότεροι από μένα σήμερα. Εγώ περίμενα βασικά να κάνω ένα 16-50-60 κοντά εκεί. Στο πρώτο μονοπάτησα νομίζω πίσω. Θα μπορούσε να είναι καλύτερο, αλλά και αυτό δεν είναι καλό άλμα. Γιόλο, ναι, ξεκίνησα τη χρονιά, ήρθα στο ευρωπαϊκό, μπήκα τελικό. Φυσικά και όχι, δεν το υπολόγιζα, αλλά εφόσον βγήκε, ωραία και στο τελικό ελπίζω να κάνω season best. Θα μπούμε ακόμα πιο γιόλο από τον προκριματικό και ελπίζω season best. Γιατί από ό,τι φάνηκε σήμερα ήταν όλοι επηρεασμένοι. Τι να πω. Κοίτα, το 16-12 για μένα ήταν αρνητική έκπληξη σήμερα. Περίμενα κάτι αρκετά καλύτερο. Αλλά δεν το βρήκα καθόλου στο άλμα. Δεν ένιωθα, δεν ξέρω, στα πατήματα. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Αλλά το μόνο θετικό από αυτόν τον αγώνα είναι η πρόκριση και πάμε στο τελικό.
1: Ακούω
0: δεν είμαι και ευχαριστημένος με το 16-12.
1: Μπορούσε για λίγο παραπάνω, ναι. Μπορούσε για λίγο παραπάνω.
2: Έχουν πολύ ενδιαφέρον οι δηλώσεις του. Βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος είναι προσγειωμένος στην πραγματικότητα. Ξέρει πολύ καλά. Ξέρει το άθλημα, ξέρει τις δυνάμεις του.
0: Ήθελε κάτι
2: λέει ότι και οι υπόλοιποι ήταν σε αυτό το επίπεδο. Δεν είναι καλό αυτό για μένα.
1: Ναι, και μην ξεχνάμε ότι είναι 44 ετών.
2: Πολύ καλή επίγνωση.
1: Που έχει πολύ καλή επίγνωση, γιατί είναι ένας πολύ έμπειρος αθλητής.
2: Έμπειρος.
0: Και 44 ετών, αλλά έχει θέτει τον πύχη. Πιο ψηλά,
1: βέβαια.
0: Πιο ψηλά. Αυτό
1: σε ένα προκριματικό που είχε ένα καλύτερο άλμα να κάνει. Λοιπόν, ακόμα χθες ο Ανδρέας Πανταζής 15-86 έμεινε 15ος. Η πρόκριση κρίθηκε στο 16-06. Και ο Νίκος Ανδρικόπουλος, πάντα στο τριπλούν, 15-54, 21ος. Σήμερα, να πούμε ότι χθες τα δύο κορίτσια στα 200 μέτρα πήγαν στον ημιτελικό. Η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου έκανε 23-06, ήταν συνολικά 10η. Χρειάζονταν 22-77 για να πάει στον τελικό. Η Ραφαέλα Σπανουδάκη στον πρώτο της ευρωπαϊκό ημιτελικό ήταν στην 21η θέση με 23-45, έμειναν λοιπόν στα ημιτελικά. Σήμερα έχουμε, θα τα δεις σήμερα ή πάλι θα σε πάρει ο πλούς του καναπέ? Για ποια από τις δύο αναφέρομαι?
0: Χθες.
2: Όχι.
0: Χθες δεν με πήρε κανένα ύπνο στον καναπέ. Χθες ήμουν έξω, είχα βγει βόλτα.
1: Ωραία.
0: Και δεν είδα το Super Cup και καλύτερα που δεν το είδα τελικά.
1: Θα τα πούμε σε λίγο το Super Cup μετά το break.
2: Αναγκαστικά τα είδα όλα.
1: Τα έχει δει όλα και τα ξέρει όλα.
0: Αναγκαστικά μαζί του.
1: Τα ξέρει όλα. Λοιπόν, 10 παρα 10 απόψε. Τελικό επικοντό Κατερίνα Στεφανίδη Αριάδνη Αδαμοπούλου. 11 παρατέταρτο τελικό δισκοβολία με Δημήτρη Παυλίδη σημερινή μέρα. Κάτι μου λέει ότι η Στεφανίδη μπορεί να πάρει ένα μεταλλιάκι.
0: Μακάρι.
1: Αν είναι έτσι καλά, κάτι μπορεί σήμερα να πανηγυρίσουμε άλλο ένα μετάλλιο σε ένα αγώνιμα που είναι δύσκολο και έτσι, έχει πολλές διακυμάνσεις μέχρι να φτάσει στο τέλος. Λοιπόν, θέλετε τώρα.
0: Να πάμε σε διάλειμμα, γιατί μετά έχει το ποδόσφαιρο. Μετά λέω να φύγω και να αφήσω να τα πει με την Ελένη.
1: Όχι, εντάξει.

0: Real FM.
1: Εκτάκτως το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Έλα να πιούμε και το πικρόν του των ποτήριων.
3: Για ποιο θέμα λέτε?
2: Για το Super Cup λέμε.
4: Κάτι να λέμε.
3: Λοιπόν,
2: άμα δεν θες όμως μην το πεις, δεν πειράζει. Δεν θα σε.
3: Μετά εγώ πώς θα ξεχωρίσω στο Ηράκλειο?
2: Ναι,
3: θα είσαι εσύ μεταφιεσμένος, θα τις αποκρέες.
2: Πρόσεχε πώς θα κυκλοφορήσει μέσα στο Real όμως.
3: Λοιπόν,
2: σε επόμενες ώρες.
3: Ο Όφη χθες κατέκτησε για πρώτη φορά στην καριέρα, στην ιστορία του, το Super Cup στο ποδόσφαιρο, κερδίζοντας 5-4 στα πέναλτι την ΑΕΚ στο Παγκρίτριο Στάδιο. Η κανονική διάρκεια ήταν 2-2, μέτριο πρώτο παιχνίδι. Η ΑΕΚ ήταν λίγο καλύτερη. Στο δεύτερο ημίχρονο, Όφη είχε την πρωτοβουλία. Η ΑΕΚ είχε μείνει στον γκολ, όπως σωστά είπε και ο συνάδελφος, ο Μιχάλης Φουστέρης, του Γιώβιτς. Το 38 προηγήθηκε. Στη συνέχεια όμως, στο δεύτερο ημίχρονο, ο Κοστούλας στο 76 έκανε το 1-1 για τον Όφη. Ο Ανδρούτσος έκανε το 1-1 στο 69. Στο 76 ο Κοστούλας το 2-1 για τον Όφη. Και στις καθυστερήσεις, στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων του αγώνα, ο Ζήνη πέτυχε το 2-2 και πήγε το παιχνίδι απευθείας στα πέναλτι. Εκεί στα πέναλτι, ο Βάργα στην τέταρτη εκτέλεση για την ΑΕΚ το έβγαλε ο Χριστογιώργος, ο τροφλέκας του Όφη, και αμέσως μετά στο πέμπτο πέναλτι ο Ανδρούτσος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και έτσι δίκαια η ομάδα του Όφη με τα τέρματα στα πέναλτι των Ισέκα, Μπουχαλάκη, Νίκμαν, Αθανασίου και Ανδρούτσου πήρε το πολύτιμο πρώτο τρόπο της χρονιάς. Γιώβιτς, Μάγερ, Μάνταλος και Ζήνη τα γκολ για την ΑΕΚ στα πέναλτι. Αστόχησε, όπως είπαμε, ο Βάρκα. Πάμε να ακούσουμε τον Χρήστο Κόντι, τον προπονητή της ομάδας του Όφη.
5: Δεν θέλαμε suspense, αλλά η φάση η προηγούμενη δεν ήταν corner. Και το κάρμα ο Θεός μας το έδωσε. Αυτή η φάση δεν ήταν corner. Εγώ ήμουν σίγουρος θα το πάρουμε στα πέναλτι, ήμουν σίγουρος θα το κερδίσουμε, θα το σηκώσουμε σήμερα το κύπελλο. Ειδικά με αυτή την απόδοση που βγάλαμε σαν ομάδα, με αυτή την υπερπροσπάθεια, πραγματικά ένα τεράστιο μπράβο στα παιδιά μας.
6: Μπήκατε στα αποδυτήρια και μιλήσατε και γύρισε λίγο το τσιπάκι. Τι τους είπες?
5: Πρέπει να παίξουμε ποδόσφαιρο, πρέπει να παίξουμε το δικό μας παιχνίδι. Θεωρώ ότι είμαστε μια ομάδα που έχουμε ένα τρόπο παιχνιδιού. Νομίζω μέχρι να βάλουμε τον γκολ, μπήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο. Πατήσαμε καλά στο γήπεδο, βρήκαμε κάποιες ευκαιρίες και ενώ αυτό νομίζω ότι αφού άλλαξε το τσιπάκι και οι παίκτες γύρισαν το παιχνίδι μου. Εισπράττουμε άλλη αγάπη και αισθάνομαι πάρα πολύ όμορφα ένα πολύ ωραίο συνέστημα.
3: Αυτά από τον Χρήστο Κρόντι που είδε την ομάδα του μετά το κύπελλο Ελλάδος που κατέκτησε να παίρνει και το Super Cup. Ο Μάρκο Νίκολιτς λέει ότι καλύτερα που χτύπησε τώρα το καμπανάκι εν ώψη των Ευρωπαϊκών Αγώνων. Θυμίζω τρίτη,
2: ναι,
3: πρώτο παιχνίδι
2: όλες,
3: με τη Λεύσκη στη Σόφια. Playoff Champions League. Ο Μάρκο Νίκολιτς, ο τεχνικός ΣΑΕΚ.
7: The game is competitive game.
8: Καρδίκα στον Όφη για την νίκη για το Super Cup. Ήταν μια πολύ ανταγωνιστική, μια πολύ δύσκολη αναμέτρηση. Οι καιρικές συνθήκες ήταν πολύ ιδιαίτερες όπως είδατε. Είναι καλή όμως προετοιμασία για αυτό που έπεται στην ευρωπαϊκή μας πορεία. Η ομάδα πάλεψε. Είχαμε καλές ευκαιρίες και κατά την άποψή μου το σημείο που κρίθηκε η αναμέτρηση ήταν το τέταρτο που χάθηκε καθώς στην επόμενη φάση δεχτήκαμε τον γκολ. Αμέσως μετά δεχτήκαμε ένα δεύτερο γκολ από μια στημένη φάση. Σοφαρίσαμε και εμείς από μια στημένη φάση. Ήταν μια πραγματικά πολύ δύσκολη αναμέτρηση. Πολύ σκληρή. Συγχαρητήρια στον Όφη για την δίκαιη επικράτηση. Ήταν ένα ματς σίγουρα, αλλά μπορεί να δεν ξέρω πώς θα ακουστεί. Σίγουρα θέλαμε αυτό τον τίτλο, να τον πάρουμε, γι' αυτό πολεμήσαμε. Ενδεχόμενο αυτό να είναι μια καλή προειδοποίηση, ένα καλό καμπανάκι, καθώς καλύτερα που συνέβη τώρα παρά να συμβεί πιο μετά, για να καταφέρουμε να είμαστε πιο εστιασμένοι και να πετύχουμε τους στόχους μας. Φτάσαμε στα πέναλτι, όπου εκεί υπήρχε μεγαλύτερη εστίαση των αντιπάλων, σκόραραν ένα γκολ παραπάνω από εμάς και πήραν δίκαιο το τίτλο.
7: It's only one game beginning season, but I see this.
3: Και τώρα για το επόμενο 1,5 λεπτό θα δώσουμε πόνο στην κυρία Ελισάβετ Σαλαμάρα, γιατί θα ακούσουμε,
2: το μάχαιρι στην πληγή,
3: θα ακούσουμε τον σκόρερ του χρυσού γκολ στα πέναλτι του Θανάση Ανδρούτσου από πλευρά Σόφη και σε συνέχεια τον Νίκο Χριστογιώργο, ο οποίος ήταν ο τροφλέκας ομάδας του Όφη που έβγαλε το τέταρτο πέναλτι. Πρώτα ο Θανάσης Ανδρούτσος.
9: Νιώθω απίστευτα, νιώθω ότι αυτό δεν είναι, δεν μας το χάρισαν, γιατί αυτό είναι ήταν η συμμετοχή μας στο Super Cup, κάτι που καταφέραμε από πέρσι. Δεν μας το χάρισε κανένας, αυτό σημαίνει ότι όποιος παίζει εδώ είναι ο κατακτητής του προβλήματος του κυπέλου. Οπότε αυτό δεν ήταν χαριστικό, ήρθαμε εδώ σαν κατακτητές και πήραμε άλλο ένα. Το άλλο ένα σημαίνει ότι δεν σταματάμε εδώ, ονειρευόμαστε για ακόμα ένα, για ακόμα παρά κι άλλο ένα, κι άλλο ένα. Οπότε θέλουμε να μεγαλώνει η ομάδα και αυτός είναι ο στόχος μας. Νομίζω ότι σκέφτεσαι κάτι σε εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή. Κοντρόλαρα καλά την μπάλα και είδα ανοιχτή γωνία και πλάσαρα και μπήκε. Νομίζω είναι η συγκέντρωση πάνω απ' όλα, γιατί και στο τελικό ήμασταν πίσω στο σκορ. Οπότε νομίζω ήμασταν συνηθισμένοι, δηλαδή δεν το βάλαμε κάτω. Και είναι κάτι που μας κάνει να το πιστεύουμε παραπάνω. Δηλαδή πάλι στα αποδυτήρια στο ημίχρονο είπαμε ότι μπορούμε να το κάνουμε, μπορούμε να το καταφέρουμε. Όπως και η σοφάριση μετά, ξανά ήμασταν θετικοί, με θετική σκέψη και έτσι κερδίσαμε στα πέναλτι με το ψηλό μας να κάνει μια τεράστια απόκρουση.
4: Τρέλη χαρά, υπερηφάνεια. Είναι ό,τι είπε και ο αρχηγός μας. Παλέψαμε, ταξίζαμε, φτάσαμε εδώ επειδή πέρυσι δώσαμε ένα τρελό αγώνα και τα καταφέραμε. Και είναι μια δικαίωση για όλους μας.
6: Διάλεξες εστία ή ήξερες που θα τη ρίξει?
4: Ποτέ δεν ξέρεις. Μαντεύεις πιο πολύ. Με βοήθησε και ο προπονητής μου ο Χιώτης. Είναι ο πιο κατάλληλος δηλαδή για τα πέναλτι, το έχει αποδείξει και στην καριέρα του. Με κλειστά μάτια όποιες γωνίες μου είπε. Αυτό τίποτα. Τον ακολούθησα πιστά όπως κάνω σε ό,τι και να μου πει.
2: Αυτά. Εντάξει, με τους πανηγυρισμούς στο Νούφι, να πάμε και στον ΠΑΟΚ.
3: Να σημειώσουμε ότι οι παίκτες της ΑΕΚ έμειναν και χειροκρότησαν την απονομή
2: και καλά έκαναν, έτσι
3: του Όφη, όπως επίσης και ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕΑΕΚ, ο Μάριος Ηλιόπουλος, που χειροκρότησε τα παιδιά.
2: Αυτό είναι το σωστό.
3: Του Όφη και συνεχάρη και υπάρχουν φωτογραφίες και αυτά που είδαμε χθες στην τηλεόραση. Τον ιδιοκτήτη και πρόεδρο της ΠΑΕ Όφη, τον Μιχάλη Μπούση. Θα ήθελες το Σάββατο, 7 με 10 που έχουμε την εκπομπή Real Sports, να μπορεί να ακούσεις, γιατί θα έχουμε και από το Ηράκλειο κάποιον παίκτη για την σπουδαία αυτή επιτυχία να πάρει το Super Cup.
2: Δεν πειράζει και το πόνο.
3: Στην καριέρα, στην ιστορία του Όφη, το Super Cup.
2: Λοιπόν, πάμε στο Ευρωπαϊκό. Έχουμε ανατροπή
3: το ευρωπαϊκό Super Cup.
2: Ναι, το πήρε η Paris Saint-Germain.
3: Δεύτερη διαδοχική χρονιά στο Salzburg. 2-1 κέρδισε την κάτοχο του Europa League Aston Villa. Και έτσι η ομάδα του Παρισιού πήρε το ευρωπαϊκό Super Cup.
2: Πάμε και στον Μπάουκ, δεν προλάβουμε Δημήτρη, γιατί έχουμε ανατροπή.
3: 9.30 ώρα παίζει απόψε στι Βρυξέλλες με την Anderlecht. Είναι το δεύτερο παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Έχει χάσει 1-0 στο πρώτο match. Πάμε να παλέψουμε, λέει ο Λύση. Ένα δύσκολη αποστολή. Τελικά χθε. Ο Κωνσταντέλιας δεν ταξίδεψε γιατί είχε ένα θέμα σοβαρό οικογενειακό. Σήμερα ταξιδεύει για τις Βρυξέλλες για να είναι κοντά στην ομάδα και να είναι στην αποστολή. Ο Κωνσταντέλιας είναι διαφορετικό παιχνίδι με Κωνσταντέλια το σημερινό για τον ΠΑΟΚ που είπαμε ότι ταξίδεψε. Δύο ειδήσεις για να κλείσω. Η δόση στο ύψος δεν προκρίθηκε. Έμεινε στο 1,84 ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Δεν μπόρεσαν να περάσουν στα ημιτελικά των 200 μέτρων ο Σωτήρης Γκαραγκάνης και ο Βασίλης Μυριανθόπουλος. Και ο Ολυμπιακός, χωρίς να υπάρχει κάτι το επίσημο, περιμένουμε τις αποφάσεις της διοίκησης. Υπάρχει μια αίσθηση ότι η θητεία του κυρίου Μεντιλίμπαρ βαδίζει προς ολοκλήρωσή της. Ξαναλέω ότι δεν υπάρχει κάτι από την διοίκηση. Δεν έγινε η προπόνηση που ήταν να γίνει μετά το μάτς που έμειναν το βράδυ στην Ολλανδία. Την άλλη μέρα δεν έκαναν προπόνηση, ούτε η σημερινή προπόνηση έχει αναβληθεί. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Πάντως το δεδομένο είναι ότι συνεχίζει στο Europa League απευθείας στη League Phase και θα δούμε τι θα γίνει με το θέμα προπονητή και με την θητεία του κυρίου Μεντιλίμπαρ στον πάγκο του Ολυμπιακού.
2: Ευχαριστούμε Δημήτρη μας.
3: Λοιπόν, γεια σας, να είστε καλά. Αύριο τελευταία μέρα για σας. Να περάσετε μετά καλά όπου και να πάτε το Σαββατοκύριακο.
2: Θα είμαστε εγώ, ναι. Και η Ελισάβετ.
6: Μα τρολάρει, δεν είναι.
2: Ναι, παιδί μου. Ναι,
3: κανένα φαγητό για σήμερα, έχετε να προτείνετε.
2: Ολοκληρή έρευνα κάναμε εδώ. Δεν έχουμε απλά προτάσεις φαγητών εδώ πέρα από τους ακροατές μας. Έχουμε και φωτογραφίες. Η κυρία Ιωάννα μας έχει στείλει την έτοιμη τυρόπιτά της.
6: Σε αυτό είναι το χειρότερο, γιατί η φωτογραφία είναι ακόμα χειρότερο. Δεν το φαντάζεσαι, απλά το βλέπεις.
2: Το βλέπεις και έτσι όπως το βλέπω, είναι μια πολύ πετυχημένη τυρόπιτα, η αλήθεια. Είναι.
3: Ναι.
2: Η κυρία Ελένη μας έστειλε εδώ πέρα τα γεμιστά της.
3: Είναι ορφανές είναι.
2: Και είναι πιπεριές, είναι βορειοελλαδίτης να υποθέσω, έτσι,
3: είναι έτσι οι πιπεριές της,
2: οι ωραίες. Ναι. Ο Πάνος: πάω να κάνω το δικό μου superfood. Γαρίδες, φλαμπέ με ούζο, ντοματίνια και φέτα. Καταπληκτικό.
3: Ναι,
2: και
3: αυτό είναι για μπύρα ή ούζο.
2: Ο Πάνος από την Ελβετία. Ναι. Αύριο περιμένουμε φίλους από Ελλάδα. Η γυναίκα μου έχει ετοιμάσει καριοκάκια, σπανακόπιτα, τυρόπιτα και σήμερα κάνει σαραγλή.
6: Δεν
2: με το
6: έλεος.
2: Ζόρι κάνω υπομονή. Λοιπόν, Εντάξει.
3: Καλή
2: πάνω
3: συνέχεια.
2: Δεν υπάρχει έλεος. Έτσι, μας άφησε και ο Δημήτρης.
3: Εντάξει, τέλος,
2: μόνο έτσι
3: παιδιά,
2: μπορεί να φύγει ο Δημήτρης από το στούντιο, να ξέρει.
10: Έχω τον τρόπο να τον φέρω κοντά μας και να τον διώχνω.
3: Γεια σας, καλή συνέχεια.
2: Τέτοια ώρα, γεια σου Δημήτρη. Μόνο αν του περιγράφουμε φαγητά και τα λοιπά, μπορεί να φύγει ο Δημήτρης. Αλλιώς θα συνεχίσει να λέει για τον Ολυμπιακό, για τον Παναθηναϊκό και τα λοιπά.
10: Θα σας αποχαιρετήσουμε κι εμείς. Ήταν για 4 ώρες τα μικρόφωνα εδώ του Real FM, η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
2: Και η Ελένη Κατσαμπέκη.
10: Είχαμε τον Νίκο Σαπρανίδη στη ρύθμιση του ήχου.
2: Και έξω είναι η Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό κέντρο.
10: Και ο Θοδωρής Αξελός στα δελτία ειδήσεων. Και συνεχίζει ο Θοδωρής.
2: Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Να περνάτε όμορφα όπου και αν είστε.
10: Αύριο πάλι εδώ στις 11.

0: Real FM.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
1: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στη Βαρελία, Κολυμπήθρες.
2: Για πότε είναι αυτά?
1: Για σήμερα.
2: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
0: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
2: Φτάσαμε.
1: Με C-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
0: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι. Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ. TRT 95,1 FM Stereo.
4: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
5: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help horses in peace.

0: 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο.
1: Όσο θα γυρίζει η γη,
2: Φοβορής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη, Tour.
1: Κατάματα σε κοίταζα γιατί μπορούν.
2: Ο σωματικός καλλιτέχνης Φοβορής Φέρης, την 5η 10 Σεπτεμβρίου θα βρίσκεται στην ΑΕΛ Νόβη Μπεταρένα, στη Λάρισα, για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Φοβορής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη, Tour. Εισιτήρια στο more.com.
3: Η αλήκη στη χώρα των ψαριών.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
2: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
3: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
4: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Παρασκευή 28 Αυγούστου, Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ.
5: Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr.

0: πολεμικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
5: Κορώνα έχω λίγο το λογαριασμό.
6: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 25 Αυγούστου, Λάρισα, Κυπουθέατρο Αλκαζάρ. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
7: Ρωμαίος,
8: Ιουλιέτα,
7: από του Μπόστ την Μπένα.
8: Έργο παλιό,
7: μα σύγχρονο,
8: που αφορά και σένα.
7: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
8: Ρωμαίος Σακελαρίου,
7: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
8: Σε ρόλο παραμάν,

0: Θέατρο Αλκαζάρ.
1: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
2: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
1: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
2: Say Chess!
1: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.

0: Σπίτι Μπουρμπουλίδες.
1: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
2: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδένεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

0: CRT 95,1 FM Stereo.
1: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Immigrants.
2: Όσο θα γυρίζει η γη,
3: Φοβορής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη.

ήμουν από Μπεταρένα, στη Λάρισα, για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com.

0: Τετάρτη 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
1: Σώζομαι αυτόν σωθήτων. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο.
2: Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
3: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
4: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
5: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Παρασκευή 28 Αυγούστου, Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ.
6: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
7: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Είναι 7.
3: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
4: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
5: Κρυβελόγια.
3: Ακούω.
6: Κλείσαμε ξενοδοχειάρα.
4: Κρυβελόγια.
6: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Ρε κρυβελόγια.
3: Μάλιστα.
6: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
3: Μοντέλα. Το ξέρα.
6: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
7: Ρε φίλε.
8: Ό,τι γίνεται στο Vegas.
9: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Μένεται ανεξέλεγκτη φωτιά στη Σίβηρη της Χαλκιδικής. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση για την απομάκρυνση κατοίκων και παραθεριστών διαθαλάσσης με σκάφη του λιμενικού και ιδιωτικά πλωτά μέσα. Με μήνυμα από το 112 έχουν εκενωθεί οι οικισμοί της Σίβηρης και της Φούρκας. Στο μέτωπο επιχειρούν ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις και 16 εναέρια μέσα. Δύο πυροσβέστες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία με κακώσεις και αναπνευστικά προβλήματα. Μεγάλη στο μεταξύ είναι η κινητοποίηση της πυροσβεστικής για να τεθούν υπό έλεγχο πυρκαγιές στο Ακόντιο Βιωτίας, στο Θέρμο Ετωλό Ακαρνανίας και στη Μαμουλάδα Ναυπακτίας. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε μέγιστη επιφυλακή έχει τεθεί ο κρατικός μηχανισμός λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών αύριο σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Κορινθία. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος σε πολλές περιοχές της χώρας, καθώς τα επόμενα 24 ώρα θα πνέουν θυελώδεις άνεμοι έως και 9 μποφόρ. Ταυτοποιήθηκε από την τροχέα ο οδηγός του βιτιοφόρου που έκανε εξαιρετικά επικίνδυνη προσπέραση σε στροφή επαρχιακού δρόμου στη λίμνη Πλαστήρα με κίνδυνο να συγκρουστεί με τοπικά με μοτοσικλέτα. Αύξηση των κρουσμάτων λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφεται στην Ελλάδα με 45 νέα κρούσματα την τελευταία εβδομάδα. Ο συνολικός αριθμός τους ανέρχεται σε 110 από την αρχή της περίοδου. Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σε εργοστάσιο πυρομαχικών νοτιοανατολικά της Ρώμης, προκαλώντας συναγερμό στις ιταλικές αρχές. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.
0: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Στον αυριανό τελικό των 1500 μέτρων ελεύθερο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης προκρίθηκε η Άρτεμις Βασιλάκη. Στον προκριματικό κατέριψε το πανελλήνιο ρεκόρ με 16 πρώτα, 13 δεύτερα και 81 εκατοστά. Σε μία ώρα στα ημιτελικά των 50 μέτρων πεταλούδας αγωνίζεται ο Απόστολος Χρήστου και στα 100 μέτρα πεταλούδας συμμετέχουν η Γεωργία Δαμασιώτη με την Άννα Τουντουνάκη. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Real Weather.
15: Τοπικές νεφώσεις και βροχές αύριο σε Κρήτη, Δωδεκάνησα, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Ήπειρο και Θεσσαλία. Γενικά έθριο στις υπόλοιπες περιοχές, άνεμοι βόρει έως 9 μποφόρ. Στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

Καλώς σας βρήκα στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης. Στον Real FM 97,8. Απόψε θα σας προσκαλέσω σε ένα ταξίδι σε όλο τον κόσμο. Οδηγός σε αυτό το ταξίδι φυσικά θα είναι η μουσική, αλλά πιο συγκεκριμένα θα είναι μια δισκογραφική εταιρεία. Η εταιρεία Πουτουμάγιο. Ή Πουτουμάγιου. Όπως είναι κανονικά το όνομά της. Πουτουμάγιου είναι μια περιοχή της Κολομβίας, κοντά στα σύνορα με το Κουαδόρ και το Περού. Μάγιου στην γλώσσα των Ινδιάνων που κατοικούσαν τότε στις Άνδης είναι ο ποταμός. Πουτουμάγιου σημαίνει ο ποταμός που αναβλύζει, ο ποταμός που τρέχει. Αυτή την ονομασία λοιπόν διάλεξαν οι υπεύθυνοι της δισκογραφικής εταιρείας το 1993 στο ξεκίνημά της, για να μεταδώσουν σαν την ορμή ενός ποταμού τις μουσικές ολόκληρου του κόσμου. Με τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Ενθουσιάστηκε. Λοιπόν, για όσους δεν γνωρίζουν τη συγκεκριμένη δισκογραφική εταιρεία, την Πουτουμάγιο, θα πούμε αρκετά πράγματα απόψε. Για εισαγωγή μόνο να σας πω ότι έχει κυκλοφορήσει εκατοντάδες συλλογές. Δεν μιλάμε για δεκάδες, μιλάμε για εκατοντάδες. Από το 1993 μέχρι και σήμερα. Όπως το μουσικό θέμα με το οποίο ξεκίνησε απόψε η εκπομπή, από συλλογή με τσάτσα, ρούμπα και μάμπο. Και θα ακούσουμε ονόματα τόσο διεθνώς καταξιωμένων καλλιτεχνών. Φανταστείτε, μπορείτε να ακούσετε ονόματα απόψε από Louis Armstrong, Nina Simone και άλλους μεγάλους της jazz, μέχρι νέους ελπιδοφόρους καλλιτέχνες, σε ένα μοναδικό πάντρεμα μέσα από τις γλώσσες της μουσικής.

Στο ξεκίνημα της εκπομπής έχουμε παραμείνει στην συλλογή του Σπουτουμάγιο με τον τίτλο «Ρούμπα, Μάμπο και Τσάτσα». Γεια σου Δήμητρα στην Κοζάνη, δεν γνωρίζω αν θα είναι φροντιστήριο η απόψινη εκπομπή. Το μόνο σίγουρο είναι όμως ότι θα ανακαλύψουμε αρκετούς ήχους μαζί. Βέβαια, αν θέλετε να συνεισφέρετε, με πολύ μεγάλη μου χαρά, στούντιο atrialfm.gr και 211-200-8200. Εάν υπάρχουν αγαπημένες σας μελωδίες μέσα από συλλογές της Πούτου Μάγιο, αλλά επειδή δεν έχω φυσικά την ιδέα ότι ενδεχομένως όλοι να γνωρίζουν τις συγκεκριμένες συλλογές, εσείς πολύ απλά μπορεί να διαλέγετε Ήπειρο ή και χώρα και τα υπόλοιπα τα αφήνετε σε εμάς. Η Οσιμπίζα με ρίζες από την Γκάνα. Εργάστηκαν και δημιούργησαν μουσικά στην Μεγάλη Βρετανία, παντρεύοντας την μουσική της Αφρικής με αυτήν της Καραϊβικής και δημιουργώντας τη μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας τους με το Sunshine.

Η Οσιμπίζα λοιπόν και το Sunshine Day μέσα από τη συλλογή της Πουτουμάγιο με τον τίτλο World Party. Αυτό θα μας πάει μέχρι το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για απόψε. Και θα επανέλθουμε με φλαμένκο.

περάσαμε σε Φλαμέγκο μέσα από τη συλλογή Ρούμπα Φλαμέγκο της Πουτουμάγιο. Από τις αρχές της δεκαετίας του 60, οι ακροατές ανά τον κόσμο ανακάλυψαν ένα υπέροχο εύρος νέας μουσικής με την ονομασία τότε Ethnic. Γρήγορα οι ήχοι της Ethnic έγιναν μόδα, με αποκορύφωση την επιτυχία του άλμπουμ Graceland του Paul Simon, που ήταν έντονα επηρεασμένο από τον νότιο-αφρικάνικο μουσικό στοιχείο. Και σχεδόν μία δεκαετία μετά την εμφάνιση και επικράτηση της ρέγγε μουσική, ο Σάιμον ταξίδεψε στη Νότια Αφρική, όπου εντυπωσιάστηκε από τη μουσική παράδοση που άρχισε σιγά σιγά να υιοθετεί. Έτσι λοιπόν η ethnic μουσική άρχισε να μπαίνει στις εμπορικές σκοπιμότητες της δισκογραφίας, η οποία την αγκάλιασε με ιδιαίτερη λατρεία στην προσπάθεια συνάντησης των δυτικών ιδιωμάτων με την world music. Η παγκόσμια μουσική Πουτουμάγιο καθιερώθηκε το 1993 για να εισαγάγει τους ανθρώπους στη μουσική των παγκόσμιων πολιτισμών. Η ετικέτα προέρχεται από την επιχείρηση ηματισμού Πουτουμάγιο που ιδρύθηκε από τον Dan Stroper το 1975. Ένα μικρό μαγαζί ρούχων και χειροτεχνημάτων στη Νέα Υόρκη με πελάτησε στην Jane Fonda και τη Mia Farrow. Αυτό λοιπόν το μικρό μαγαζάκι εξελίχθηκε από το 1993 σε ένα αξιοσέβαστο ανεξάρτητο label της World Music. Τα τόσο χαρακτηριστικά εξώφυλλα των CD των συλλογών της εταιρείας με την χαρούμενη πολυχρωμία ηχογραφούν εκφραστικά την αισιόδοξη αντιμετώπιση της ζωής και πραγματικά το καθένα είναι ένα ξεχωριστό έργο τέχνης. Αυτά λοιπόν σαν μια μικρή εισαγωγή για την Πουτουμάγιο που ασχολείται με τις μουσικές των κόσμου, του κόσμου, με τις μουσικές των λαών τόσο σαν Ήπειρο όσο και σαν χώρα ξεχωριστή η κάθε μία. Υπάρχουν συλλογές ακόμη και για τη δική μας χώρα. Υπάρχει συλλογή η οποία ονομάζεται Greece A Musical Odyssey και θα ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα λίγο αργότερα. Προς το παρόν ας μείνουμε λίγο ακόμη σε φλαμέγκο ρυθμούς.

Καλή εβδομάδα στην Μέρη που της αρέσουν οι μουσικές. Γεια σου Ρίτσα, να και επιλογή βλέπω από συλλογή με τον τίτλο Celtic Tides. Νέλια να μου έχει και κέλτικα αρκετά. Και βέβαια θα βάλουμε στη συνέχεια. Γεια σου Σταυρούλα, ξεκινάς μου λέει και σήμερα με υπέροχη μουσική. Ένα βιβλίο είναι μια ιστορία για το μυαλό, ένα τραγούδι είναι μια ιστορία για την ψυχή. Γεια σου Τζέλα, τι φοβερή ιδέα μου λέει η απόψινή. Κάποια από τις προηγούμενες ζωές μου σίγουρα θα ήμουν σε εκείνα τα μέρη. Θα περάσουμε και από Κούβα και από Ρίο, ενδεχομένως και από Καζαμπλάνκα. Γεια σου Κωνσταντίνε. Swing Around the World, τίτλος άλλης συλλογής, όπου όπως καταλαβαίνετε κυριαρχεί το swing. Ακούστε όμως μια διασκευή στο Minor Swing του Django Reinhardt από τους Children of the Revolution.

0: κόκκινα αναμπούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Τα ταχύπλοα της Seajets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
2: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της Seajets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές.
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά.

0: μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: TRT 95,1 FM Stereo.
2: .gr. Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Μένεται ανεξέλεγκτη η φωτιά στη Χαλκιδική. Εκενώθηκαν οι οικισμοί Σίβηρη και Φούρκα. 220 κάτοικοι και παραθεριστές απομακρύνθηκαν διαθαλάσσεις. Επιχειρούν 16 εναέρια μέσα. Περισσότερα στο real.gr. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο στις Αχαρνές Αττικής, κοντά στο στρατόπεδο Καποτά. Να βρίσκονται σε ετοιμότητα, καλούνται οι κάτοικοι με μήνυμα από το 112. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά στο Ακόντιο Βιωτίας και στο Θέρμο Ετωλό Ακαρνανίας. Ταυτοποιήθηκε ο οδηγός του βιτιοφόρου που έκανε εξαιρετικά επικίνδυνη προσπέραση σε στροφή επαρχιακού δρόμου στη Λίμνη Πλαστήρα, με κίνδυνο να συγκρουστεί με τοπικά με μοτοσικλέτα.
6: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
5: Χωρίς προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

Φεντερίκο Μπέλ, Esta Noche, μέσα από τη συλλογή Latin Lounge. Επιλογή της Καλλιόπης. Καλή εβδομάδα, Σόφη. Φυσικά χωράει και ο Τίτο Πουέντε με το Όγιο Κόμοβα. Περιέχεται και εκείνος σε μία από τις συλλογές, μάλλον σε περισσότερες, αλλά για το συγκεκριμένο τραγούδι αναφέρομαι. Καλή εβδομάδα, Σαλούνα. Γεια σου, Κατερίνα. Καλή εβδομάδα, γείτονα. Γεια σου, Ιωάννα. Πάλι δεν θα κοιμηθείς απόψε. Πρόσεξε όμως, μην γκρινιάζεις αύριο το πρωί. Μετά την απομάκρυνση από το ταμείο, ουδέν λάθος αναγνωρίζεται. Καλή εβδομάδα, Δανάη. Γεια σου, Λίτσα. Έλενα, πολύ όμορφη επιλογή μέσα από το blues around the world. Γιατί πρέπει να τονίσουμε ότι οι συλλογές αυτής της εταιρείας κινούνται σε όλο το εύρος της μουσικής, χωρίς να αφήνει κανένα είδος έξω από αυτές. Οπότε σημειώνω την επιλογή για το Blues Around the World. Γεια σου, Γιώργο, με το Havana Mambo. Από το Latin Lounge θα πάμε στο World Lounge για τους Gotham Project και το Santa Maria.

Γεια σου Τάσο, σε κάποια συλλογή μου λέει τη Σπούτου Μάγιο, μήπως υπάρχει και το Summer Time. Βεβαίως και υπάρχει και θα το ακούσουμε και αυτό. Πολλούς χαιρετισμούς και στην Μαρία. Γεια σου Γιάννη, όταν πάτε λέει για Κούβα, κάντε και μια στάση στο Μαϊάμι. Θα την κάνουμε φίλε οπωσδήποτε. Καλώς ήρθες Αλίκη, γεια σου Δήμητρα. Γεια σου Γιόλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό ξημέρωμα και σε σένα Ντέμι. Πολλούς χαιρετισμούς στον Γιώργο στο Belfast. Στην Αλεξάνδρα στο Λονδίνο, να είσαι καλά Αλεξάνδρα. Καλή εβδομάδα ναυσικά. Buenos Aires. Λοιπόν, θα το αφήσουμε πίσω σιγά σιγά το Buenos Aires. Θα φύγουμε από τη συλλογή World Lounge για να πάμε στην συλλογή Acoustic Arabia. Να πάμε σιγά σιγά στον αραβικό κόσμο. Βέβαια δεν θα πάμε σε κάποια από τις χώρες της Μέσης Ανατολής ή της Ευρύτερης Ανατολής. Θα ξεκινήσουμε το ταξίδι στον αραβικό κόσμο από την Αφρική και συγκεκριμένα από το Σουδάν. Από εκεί μας έρχεται η Ράσα, η ερμηνεύτρια δηλαδή, που θα μπει σε πολύ λίγο. Μέσα, όπως σας είπα, από την συλλογή Acoustic Arabia.

Δεν έχετε παράπονο, ακούτε και lounge ήχο από το Σουδάν παρακαλώ. Γεια σου Γιάννη, φυσικά και θα ακούστηκε κάτι από την Ιρλανδία. Έχω προνοήσει. Γεια σου Ηλία μου στο Ήλιον. Λοιπόν, λίγο νωρίτερα ο Γιάννης μας προσκάλεσε να περάσουμε από Μαϊάμι πηγαίνοντας για Κούβα. Θα το κάνουμε ενδεχομένως με τον καλύτερο τρόπο, με το καφέ Κουμπάνο και την μαγική ορχήστρα της Αβάνας, όπως ονομάζεται το συγκρότημα που θα ακολουθήσει, με το Μορενίτο.

Γεια σου Χρήστο, αν πάτε μου λέει για Κούβα, κάνετε πρώτα μια στάση στη Λάρισα για να ανέβω κι εγώ. Ετοιμάσου, ερχόμαστε φίλε. Γεια σου Σόφη, ήθελα να ξέρω μου λέει τι ερέθισμα είχες και σκέφτηκες το σημερινό θέμα. Κοίταξε να δει Σόφη, η Πουτουμάγιο ήταν μια εταιρεία η οποία μου διεύρυνε πραγματικά τους ορίζοντες στην μουσική από τα τέλη της δεκαετίας του 90. Φροντιστήριο και συνεχώς ανακάλυψη νέων ήχων. Οπότε σκέφτηκα ότι θα ήταν πάρα πολύ καλή ιδέα να κάνουμε μια τέτοια εκπομπή. Και για ακροατές που ενδεχομένως δεν γνώρισαν την ύπαρξη αυτής της εταιρείας και που μπορεί να πάρουν το ερέθισμα, να ψάξουν περισσότερο για να ανακαλύψουν ακούσματα που τους είναι αρκετά οικεία. Όπως σας έλεγα και στην αρχή, η Πουτουμάγιο λειτουργεί από το 1993. Προέρχεται από την επιχείρηση ηματισμού που είχε ο Ντάν Στόπερ το 1975 και αργότερα το 1997 ένωσε τις δυνάμεις του μαζί με τον Μάικλ Κράους για να προωθήσουν την παγκόσμια Πουτουμάγιο μουσική και να καθιερώσουν ένα μη παραδοσιακό τμήμα πωλήσεων. Η εταιρεία έχει γίνει γνωστή κυρίως για τους ανεβασμένους και μελωδικούς συνδυασμούς ευρείας διεθνούς μουσικής που συνοδεύεται από την φιλοσοφία της επιχείρησης ότι είναι εγγυημένο για να σας κάνει καλή αίσθηση. Music to make you feel good. Επίσης, ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει σίγουρα στα εξώφυλλα όλων των albums, αφού το καθένα είναι ένα ξεχωριστό έργο τέχνης. Πολύχρωμα όλα όπως αντιλαμβάνεστε για να χαρακτηρίζουν και την πολυπολιτισμικότητα και τα χρώματα όλων των υπήρων και όλων των λαών. Αλλά ξαφνικά μόλις τώρα κατάλαβα ότι φύγαμε από το καφέ Κουμπάνο και πάμε στο Italian καφέ για τον Βινίτσιο Καβοσέλα.

Βινίτσιο Καποσέλα και Κόζελα Μόρ μέσα από το Italian Cafe της Πουτουμάγιο. Πολλούς χαιρετισμούς στον Χρήστο στην Ιρλανδία. Γιώργο, μου στέλνεις μήνυμα για τη Γαλλία. Έρχεται μόλις τώρα θα μπει η Γαλλία. Ακολουθεί με το Acoustic France.

Όντως, Λιάννα, ήταν σύντομο το γαλλικό ταξίδι. Ελληνικά όμως θα κλείσουμε αυτή την πρώτη ώρα. Μέσα από τη συλλογή που κυκλοφόρησε το 2007 με τον τίτλο Tango Around the World. Εκεί λοιπόν περιέχεται η διασκευή του «Ας ερχόσουν για λίγο». Η διασκευή που έχει κάνει ο Θάνος Αμοργινός με τον Αλέξη Καλοφόλια. Μη σας κάνει εντύπωση, υπάρχουν αρκετά ελληνικά τραγούδια σε πολλές από τις συλλογές της Κούντου Μάγιο. Και μάλιστα αρκετοί γνωστοί καλλιτέχνες. Από Μελίνα Κανά, Αναστασία Μουτσάτσου, Γιώργο Νταλάρα, Μελίνα Ασλανίδου, μέχρι και άλλους πολλούς νεότερους, που θα έχουμε την ευκαιρία στη συνέχεια να ακούσουμε.

0: Real FM.
1: Τάκης και Μπούμπης.
2: Μπούμπη, φέρε το λουρί. Πάμε να δούμε σπίτια.
3: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
3: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
3: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπη, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπης.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
5: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα δέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
6: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
7: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια.
8: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
9: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
8: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
9: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητρινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητρινέλη.
8: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
9: Καλά μας ταξίδια.
10: Χορηγός της εκπομπής είναι...
11: Νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
12: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo. Είναι 8.
13: Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
13: Οικονομία.
16: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
17: Διεθνείς ειδήσεις.
13: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός.
18: Ηθοποιός σημαίνει φως.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο μεγάλο μέτωπο της πυρκαγιάς που μένεται στη Χαλκιδική. Από αέρος επιχειρούν 16 μέσα, ενώ εκενώθηκαν οι οικισμοί Σίβηρη και Φούρκα. Νωρίτερα πραγματοποιήθηκε επιχείρηση απομάκρυνσης διαθαλάσσης εκατοντάδων κατοίκων και παραθεριστών με σκάφη του λιμενικού και ιδιωτικά πλωτά μέσα. Δύο πυροσβέστες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία με κακώσεις και αναπνευστικά προβλήματα. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε πριν από λίγο η φωτιά που ξέσπασε στις Αχαρνές Αττικής, κοντά στο στρατόπεδο Καποτά, και αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Πάρνηθος. Να βρίσκονται σε ετοιμότητα έχουν κληθεί οι κάτοικοι με μήνυμα από το 112. Μεγάλη στο μεταξύ είναι η κινητοποίηση της πυροσβεστικής προκειμένου να ελεγχθούν οι φωτιές που βρίσκονται σε εξέλιξη στο Ακόντιο Βιωτίας και στο Θέρμο Ετωλά Καρνανίας. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε μέγιστη επιφυλακή έχει τεθεί ο κρατικός μηχανισμός λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών αύριο σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Κορινθία. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος σε πολλές περιοχές της χώρας, καθώς τα επόμενα 24 ώρα θα πνέουν θυελλώδεις άνεμοι έως και 9 μποφόρ. Αύξηση των κρουσμάτων λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφεται στη χώρα με 45 νέα την τελευταία εβδομάδα. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 110 από την αρχή της περίοδου. Σε εξέλιξη είναι στη Βρετανία επιχείρηση απεγκλωβισμού 40 επιβατών από βαγόνι τρένου που εκτροχιάστηκε κοντά στο Μπράιτον. Στο σημείο έχουν σπεύσει οι διασώστες, ενώ έχει διακοπεί η κυκλοφορία σε πολλές σιδηροδρομικές γραμμές.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
19: Τριπλή ελληνική παρουσία στους απόψινους τελικούς στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που γίνεται στο Μπέρμιγχαμ. Στις 10 παρα 10 στο επικοντό συμμετέχουν η Κατερίνα Στεφανίδη και η Αριάδνη Αδαμοπούλου και στις 11 παρα 4 στη δισκοβολία ο Δημήτρης Παυλίδης. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
12: Real Weather.
19: Τοπικές νεφώσεις και βροχές αύριο σε Κρήτη, Δωδεκάνησα, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Ήπειρο και Θεσσαλία. Γενικά έθριο στις υπόλοιπες περιοχές, άνεμοι βόρειοι έως 9 μποφόρ. Στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
1: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
0: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
1: Γίνε δωρητής οργάνων.
0: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
1: Για πληροφορίες και ραντεβού
0: τηλεφώνησε στο 2313 313151.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Πέρασμα από την Ασία δεν είχαμε κάνει μέχρι τώρα. Ας πάρουμε λοιπόν λίγο μυρωδιά από Ινδία. Με το σιτάρ φυσικά. Είμαι ο Horizons, είναι αυτή με το Remember Tomorrow. Μέσα από την συλλογή Asian Groove. Στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης, στο Real FM 97,8. Και συγκεκριμένα με τις μουσικές της εταιρείας Putumayo. Με τις εκατοντάδες συλλογές που έχει κυκλοφορήσει από το 1993 μέχρι και σήμερα. Με τις μουσικές του κόσμου που σαφώς και δεν εξαντλούνται. Τα ιδιώματα είναι πολύ περισσότερα και τα στοιχεία που τα συνθέτουν ανεξάντλητα. Η καταγραφή τους είναι μια προσπάθεια που απαιτεί χρόνο, μελέτη και κάποια εξοικείωση, ίσως με το χώρο της μουσικής. Περισσότερο όμως προϋποθέτει έναν σεβασμό στις διαφορετικές αξίες, τα ποικίλα έθιμα και τις παραδόσεις. Ο θησαυρός της μουσικής υπάρχει και περιμένει να τον ανακαλύψουμε. Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Στούντιο atrialfm.gr και 211-200-8200. Για τα μηνύματά σας, για ενδεχομένως δικές σας προτιμήσεις μέσα από συλλογές Putumayo. Ή ακόμη δεν γνωρίζετε την ύπαρξη αυτής της εταιρείας και αυτών των συλλογών. Πείτε μας την αγαπημένη σας μουσική, την αγαπημένη σας ήπειρο ή χώρα και τα υπόλοιπα θα τα φροντίσουμε εμείς. Από Asian Groove πάμε σε Asian Lounge με τους Bidu Orchestra.

Bindu Orchestra ή αν προτιμάτε Bindu Απαΐα, είναι από την Ινδία ο καλλιτέχνης και το τραγούδι έχει τον τίτλο Eastern Journey. Γεια σου Κωνσταντίνε μου στην Περέα. Χαμόγελο μου γράφει και μουσική μας κάνουν να νιώθουμε όμορφα. Και μάλιστα με μουσικές από Ινδία που ακούμε αυτή την ώρα. Έτσι για την έναρξη της δεύτερης ώρας. Καλή εβδομάδα Βάγκο. Καλώς ήρθες φίλε. Καλή εβδομάδα και σε σένα Τζουλιέτα. Από το Asian Lounge πάμε στο Euro Lounge. Βέβαια, ο τίτλος της συλλογής μπορεί να μην συμβαδίζει με το κομμάτι που μόλις μπήκε. Αφενός, γιατί αυτό έχει ανατολικά στοιχεία. Αφετέρου, γιατί οι δημιουργοί του προέρχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και είναι φυσικά η Thievery Corporation.

Για να γυρίσουμε πάρα πολύ πίσω στον χρόνο. Οι Κέλτες ήταν λαός που ζούσε αρμονικά με τη φύση από τα αρχαία χρόνια μέχρι και σήμερα. Η ίδια τους η ζωή εξαρτιόταν από τη φύση και αυτοί εξυμνούν στα τραγούδια και τη μουσική τους. Σε αυτό φυσικά συντέλεσε και η παγανιστική θρησκεία των Κελτών. Η κέλτικη κουλτούρα χωρίζεται σε 6 κέλτικες φυλές, οι οποίες αντίστοιχα είναι χωρισμένες σε 2 ομάδες ανάλογα με το γλωσσικό ιδίωμα. Από τη μία οι Ιρλανδοί, οι Σκοτσέζοι και οι Γαλάτες, και από την άλλη Βρετανοί, Ουαλοί και Κορνουάλοι. Οι διαφορές τους είναι πολύ μεγάλες και ξεκινούν από την ίδια την τονική έκταση που χρησιμοποιούν. Woman of the World, Celtic, ο τίτλος της συλλογής. Moya Brennan, Against the Wind. Αφιερωμένο στον Γιάννη τον Ντάι και στην Λιάννα.

Γιάννη, ενθουσιασμένο σε βλέπω. Και κέλτικη λοιπόν μουσική στο απόψινό ταξίδι μέσω της Πουτουμάγιο. Γεια σου Άννα, καλώς ήρθες, χαίρομαι που είσαι και πάλι μαζί μας. Γεια σου Χρήστο, πώς γίνεται, μου λέει, λίγο νωρίτερα είχε έρθει παρέα στο σπίτι. Βλέπουν μία ανησυχία και καταλαβαίνουν ότι μάλλον νηστάξαμε και πρέπει να φύγουν, αλλά αμέσως μετά εμείς ξεκινάμε το πάρτι. Πες μου τώρα ότι έριχνες και αλάτι. Επιστροφή για λίγο σε φλαμένκο.

Γεια σου Κατερίνα, δεν είναι λέει μόνο ότι μας χαλαρώνεις με τρεις ώρες μουσικές, αλλά μας μαθαίνεις κιόλας. Την που του Μάιο δεν την ήξερα και γι' αυτό βέβαια την κουγκλάρισα και βρήκα απίθανες συλλογές. Μάγια, όπως άκουσες, που του Μάγιο είναι το όνομα της εταιρείας. Υπενθυμίζω αυτό που έλεγα και στην αρχή, που του Μάγιο είναι μια επαρχία της Κολομβίας, κοντά στα σύνορα τόσο με το Εκουαδόρ όσο και με το Περού. Και στην κυριολεξία, στην γλώσσα των Ιθαγενών, των Ινδιάνων δηλαδή, που ζούσαν στην περιοχή, που του Μάγιο σημαίνει ο ποταμός που αναβλύζει, ο ποταμός που τρέχει. Το 2004 η Ελλάδα βρισκόταν φυσικά στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος με την διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων. Και έτσι λοιπόν η Που του Μάγιο δεν άφησε την ευκαιρία να περάσει ανεκμετάλλευτη. Κυκλοφόρησε μια συλλογή αποκλειστικά με ελληνική μουσική και τον τίτλο «Ελλάδα, μια μικρή Οδύσσια».

Το CD λοιπόν αυτό, Ελλάδα, μια μουσική οδύσσια, κυκλοφόρησε το 2004. Είναι σημαντικό να πούμε ότι, για παράδειγμα, δεν απευθύνεται ουσιαστικά στην ελληνική αγορά. Και υπάρχει ένα πολύ πλούσιο ένθετο, το οποίο είναι γραμμένο σε τρεις γλώσσες, αλλά όχι στα ελληνικά. Είναι γραμμένο στα αγγλικά, στα ισπανικά και στα γαλλικά. Με 40 σελίδες, έχει αναλυτικά στοιχεία για κάθε τραγούδι και τραγουδιστή. Και έχει μέχρι και συνταγή του πώς να φτιάξει κάποιος τζατζίκι. Πέρα από αυτά, πρόκειται για μια προσπάθεια που είχε σκοπό να προβάλλει την ελληνική μουσική σε όλο τον κόσμο. Το CD αποτελείται από τραγούδια εμπνευσμένα από την τοπική μας παράδοση, όπου το σύγχρονο ρεμπέτικο συναντά το έντεχνο τραγούδι, με μερικούς πολύ γνωστούς καλλιτέχνες από το χώρο του ελληνικού τραγουδίου να συμμετέχουν, όπως ο Γεράσιμος Ανδρεάτος, η Μελίνα Ασλανίδου, η Γλυκερία, ο Παντελής Θαλασσινός, η Μελίνα Κανά και ο Κώστας Μακεδόνας, ο Γιώργος Δαλάρας επίσης, η Αναστασία Μουτσάτσου και το ελληνοαμερικάνικο συγκρότημα Children of the Revolution, το οποίο μόλις ακούσαμε λίγο νωρίτερα, να διασκευάζει το Ραγίζει απόψε. Gypsy Groove για τη συνέχεια.

0: το αυτοκίνητο.
1: TRT 95,1 FM Stereo.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στις Αχαρνές Αττικής κοντά στο στρατόπεδο Καποτά. Ισχυρές είναι οι πυροσβεστικές δυνάμεις στις πυρκαγιές, στο Ακόντιο Βιωτίας και στο Θέρμο Ετωλοακαρνανίας. Σε εξέλιξη είναι στη Βρετανία η επιχείρηση απεγκλωβισμού 40 επιβατών από βαγόνι τρένου που εκτροχιάστηκε κοντά στο Μπράιτον.

Και η Madeline Peyrou με το Dance Me to the End of Love μέσα στη συλλογή της Πουτουμάγιο με τον τίτλο Woman of Jazz. Γιατί στις συλλογές της η εταιρεία δεν μένει μόνο στους ethnic ήχους, στους world ήχους. Επεκτείνεται και σε μουσικά είδη τα οποία μας είναι αρκετά οικεία. Όπως για παράδειγμα

η jazz, η soul ή το blues. Dance me to, yeah. Εροφίλη, έχεις δίκιο, ναι, έχει βγάλει και παιδικές συλλογές η εταιρεία. Απλά δεν θα μας απασχολήσουν νομίζω απόψε. Αλλά είναι μια καλή πρόταση για τους μικρούς μας φίλους. Αυτό που λέγαμε λοιπόν, blues around the world. You might slip. You know you might... Don't ever let nobody drag your spirit down. Η επιλογή της Έλληνας. Ναι.

Έλενα, εγώ σε ευχαριστώ για την όμορφη πινελιά στην απόψινή εκπομπή. Καλώς ήρθες, Εύη, καλή εβδομάδα. Μόνο καλή μπορεί να είναι, μου λέει, όταν ξεκινάει έτσι. Και άκου τι μπήκε μόλις τώρα. Sharon Jones and the Dub Kings, 100 Days, 100 Nights. Η προηγούμενη συλλογή ήταν Blues Around the World. 100 Days. Αυτή είναι Rhythm and Blues από την Πουτουμάγιο.

Γεια σου Βίκη μου στο Βόλο. Ακούω μου λέει μουσικές που ούτε καν φανταζόμουν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου Νικόλα μου στην Κατερίνη. Εσύ πραγματικά απόψε έχεις δύσκολη αποστολή. Είναι δύσκολο μου λέει το θέμα και δίνω μάχη με τη λίστα. Προσπαθεί ο Νίκος για να ετοιμάσει τη λίστα ώστε μόλις τελειώσει δηλαδή η εκπομπή να την δημοσιεύσει στην σελίδα μου στο Facebook. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Νίκο. Να είσαι καλά, καλή δύναμη. Από το Rhythm and Blues πάμε σε μια συλλογή Best, Best of World. Έτσι την κυκλοφόρησε η εταιρεία. Εκεί περιέχει τραγούδια από πολύ γνωστούς καλλιτέχνες. Όπως για παράδειγμα η Μάμα Αφρικα, η Μίρια Μάκεμπα με το Πατάπα.

Η Μίρια Μακέμπα και το Πάτα Πάτα, τραγούδι από το 1957. Περιλαμβάνεται λοιπόν και αυτό σε συλλογή της Πούτου Μάγιο με τον τίτλο Best of World. Γεια σου αιρετικέ, καλώς ήρθες. Ο Βάγκος μου γράφει, έχω ακούσει μέχρι τώρα πάρα πολλά γνωστά κομμάτια, αλλά για να είμαι ειλικρινής, δεν δίνω και μεγάλη σημασία στις εταιρείες παραγωγής. Έτσι μου λέει, δεν γνώριζα την ύπαρξη της εταιρείας, η οποία έχει πραγματικούς θησαυρούς, ethnic, latin και μουσικές του κόσμου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Βάγκο και χαίρομαι που τουλάχιστον μέσα από την εκπομπή έγινε γνωστή αυτή η εταιρεία. Θα ακολουθήσουν και άλλα ανάλογα αφιερώματα σε δισκογραφικές εταιρείες οι οποίες ανέδειξαν συγκεκριμένα μουσικά είδη και αξίζει πραγματικά τον κόπο να ασχοληθούμε μαζί τους. Ο Τίτο Πουέντε, Oye Como Va, από τη συλλογή World Hits, αφιερωμένο στην Σόφη.

Γεια σας Σπύρο, καλή εβδομάδα και σε σένα και στον Πέτρο. Καλώς ήρθες Κωνσταντίνε. Τι θέμα έχουμε απόψε? Ασχολούμαστε με την Πουδουμάγιο και τις συλλογές της, συλλογές οι οποίες ανέδειξαν τις ethnic μουσικές, όπως λέγονταν τουλάχιστον στο ξεκίνημα της εταιρείας τη δεκαετία του 90. Πλέον ο όρος που έχει επικρατήσει για τις μουσικές του κόσμου είναι αυτός της World Music. Η σάλσα, για παράδειγμα, είναι η λαϊκή μουσική του Πουερτορίκο και ευρύτερα της Καραϊβικής. Οι ρίζες της χάνονται κάπου ανάμεσα στους αφρικανικούς ρυθμούς, τους σπανιόλικους στίχους και τους μουσικούς των δρόμων της Κούβας. Τη λατινοαμερικάνικη jazz, τα τραγουδιστικά και χορευτικά στυλ του αρχιπελάγους. Φέρνοντας κοντά τόσο πολλούς και διαφορετικούς λατίνους μουσικούς, απόψεις και μουσικά ιδιώματα, η σάλσα πέτυχε να αναδειχθεί σε τρόπο επικοινωνίας τόσο στο εσωτερικό των κοινοτήτων όσο και μεταξύ των εθνών. Πολύ απλά, ο τίτλος της συλλογής «Σάλσα».

Εξαιρετικά αφιερωμένο αυτό που παίζει στο φίλο μου τον Νίκο, τον track driver όπως υπογράφει, που μας ακούει αυτήν την ώρα μέσω ίντερνετ στην Εσθονία. Καλό δρόμο να έχεις, φίλε. Στην υγειά σου, Κωνσταντίνε. Βλέπω ότι το τσούσεις τέτοια ώρα.

Λέγαμε λοιπόν για την σάλσα και τις ρίζες της. Μετά την κατάκτηση από τον Κορτέζ και την σταδιακή εξάπλωση του χριστιανισμού, άρχισαν να διαδίδονται και στο Μεξικό τα μουσικά όργανα που έφεραν μαζί τους οι Ισπανοί. Βιολιά, κιθάρες, άρπες, χάλκινα και ξύλινα πνεύστα. Οι ντόπιοι μουσικοί έμαθαν γρήγορα να παίζουν, αλλά και να φτιάχνουν από μιμήσεις αυτών των οργάνων με σχήματα και κουρδίσματα δικής τους έμπνευσης. Από την Ισπανική Θεατρική Ορχήστρα εξελίχθηκαν στο Μέξικο τοπικά σύνολα που έπαιζαν περίπλοκες μελωδίες και που αργότερα έγιναν γνωστά με την ονομασία Μαριάτσι. Η Βραζιλία τώρα από την άλλη απέκτησε τη σύγχρονη μουσική της ταυτότητα στις αρχές του αιώνα με τη σάμπα, ένα μείγμα αφρικάνικων ρυθμών, πορτογαλικών μελωδιών και ινδιάνικων ύμνων. Στα τέλη της δεκαετίας του 50, ο Αντώνιο Κάρλος Τζομπίμ, ο Ζωάο Ζιλμπέρτο και άλλοι καλλιτέχνες ανέπτυξαν την πλέον επιτυχημένη διεθνώς εκδοχή της σάμπα, την Μποσανόβα. Πόσα λοιπόν για τη συνέχεια, αφιερωμένο στην Ρίτσα.

Σάμπα Μποσανόβα, ο τίτλος της συλλογής. Σε Latin μονοπάτια θα παραμείνουμε, Latin Jazz όμως αυτή τη φορά. Από τον Ρέι Μπαρέτο. Summertime and the living is easy. Αμερικάνος μουσικός με καταγωγή από το Πουέρτο Ρίκο. Αφιερωμένο στον Τάσο και στη Μαρία που τα επέλεξαν για απόψε.

0: Η 95,1 FM Stereo.
1: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
2: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
1: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
2: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
1: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
3: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως, κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικό σχέδιο.

Θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω, μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω, σ' όσους μας ξέρουν.

με τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες ο έρωτας πάντα περνά.

ασπιρίνες και ποτά. Έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.